0: και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη, από τις 6 το πρωί ξυπνάμε το Ηράκλειο εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
13: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας, τεντωθείτε, πιείτε καφεδάκι, είμαστε εδώ να περάσουμε ένα

0: Χρήστος Μάστορας και Δημήτρης Βάσης, ένα λεπτό. Το ακούσαμε μόλις τώρα στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό.
1: Ήρθε η ώρα της Climatologic, ήρθε η ώρα την οποία αγαπάμε, διότι το μόνο που πρέπει να έχουμε είναι το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού. Έχει γίνει προέκταση του χεριού μας λοιπόν, διότι η επίσκεψη στην Climatologic μας έχει λύσει τα χέρια. Από το 1996 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κλιματισμού, θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Όλα αυτά ελευθερεί βενζέλο 106, 5 μολύς μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό λοιπόν σήμερα. Κλασική, κριτική, καλοκαιρινή ημέρα με 30 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο και 24 βαθμούς ελάχιστη. Και θα έχουμε επομένως πάρα πολύ ωραίο καιρό για να βγούμε τη βολτούλα μας, να περάσουμε όμορφα. Και συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος, εδώ, Τετάρτη το
1: εμείς Τετάρτη τώρα, τι, 5 Αυγούστου.
0: Υπομονή, υπομονή.
1: Έχετε κανονίσει άδειες, τι έχετε κάνει τώρα.
0: Τι έχετε κάνει, πείτε μας και εμάς να ξέρουμε.
1: Αν πάντως σε λένε Νόνα ή Νόνη, σήμερα γιορτάζεις. Υπάρχει όνομα Νόνα, νόμιζα ότι έβγαινε, ξέρω εγώ, από το Παγώνα.
0: Ξέρω, όχι, όχι, δεν πρέπει να βγαίνει αυτό από το Παγώνα. Αυτό το Νόνα Νόνη, λοιπόν.
1: Γενικότερα σημαίνει λίγο, δεν έλεγε Νόνα. Σε κάποια γλώσσα δεν είναι η γιαγιά, η κυρία μεγάλη.
0: Αλλά θα σου πω, υπάρχει Αγία Νόνα και είναι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
1: Η Νόνα.
0: Πού κολλάει το όνομα. Οπότε γιορτάζει η Νόνα, η Νόνη Δούνια γιορτάζει.
1: Πού κολλάει το ένα με το άλλο, δηλαδή.
0: Είναι η μαμά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
1: Α, είναι η μαμά του, τώρα το
0: καταλαβαίνω. Και ήταν και αυτή η Αγία. Τι να κάνουμε, το είχαν στην
1: οικογένεια με την προσευχή. Μια χαρά, να τις χαιρόμαστε.
0: Βέβαια, να τις χαιρόμαστε τις Νόνες μας. Και φυσικά θα τις πάρουμε τις ανθοδέσμες που πρέπει από το αγαπημένο μας Ανθοπολείο.
1: Είναι το Heaven Events, Ανθοπολείο που τα έχει όλα. Ψάχνετε λοιπόν και εσείς λουλούδια που ξεχωρίζουν και μια εκδήλωση ονειρεμένη. Έχετε φύγει μέχρι Ελευθερία Βενιζέλου 83 και εκεί βρίσκεται τα πάντα. Αναλαμβάνουν γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, προτάσεις υψηλής αισθητικής, άλλα βαπτιστικά πακέτα, μπομπονιέρες, ό,τι θέλετε στο 2810-824-970. Κλείνετε το ραντεβού σας.
0: Και σαν το ψεντάξουν έρχονται τώρα, αντί λέμε satisfied. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

κρατά. Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: εδώ είμαστε το καλοκαίρι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και το δικό μας έχει ήδη ξεκινήσει. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στη μέση.
1: Ναι.
0: Έχει 25 μέρες ακόμα, μετά θα αρχίσουν οι χειμωνάκηδες. Τα άδε μέρες για το χειμώνα, τα άδε μέρες για το καλοκαίρι.
1: Αυτά είναι τελειών. Για την πάνω Ελλάδα, εγώ πιστεύω, Μαρία.
0: Δεν πάνω,
1: έχουμε πιάσει Δεκέμβρη με κοντομάνικα στην Κρήτη. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να χωθούμε.
0: Δεν
1: λέω ότι φέτος θα είναι έτσι, αλλά γενικά καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Εντάξει, όσοι τελειώνουν τη σεζόν έχουν ένα λόγο να πούνε καλό χειμώνα.
0: Καλά, η σεζόν τελειώνει Οκτώβριο-Νοέμβρη.
1: Οπότε εκεί λες και καλό χειμώνα. Μα για αυτούς αυτοί έχουν και ένα δίκιο. Γιατί ήταν στην καλοκαιρινή σεζόν. Αλλά όλοι εμείς τώρα που δεν αλλάζει τίποτα, καλό χειμώνα, καλάμια και πιπέρια. Δηλαδή δεν μπορώ. Τι να πω, τι καλούλης που είμαι πάντως.
0: Λοιπόν, έχω δει εδώ, θα σου το πω μετά. Βασικά θα το πω τώρα. Ένα λιοντάρι καραφλό.
1: Α, το καημένο.
0: Εντάξει, γιατί μωρέ. Είναι λίγο Jason Statham το λιοντάρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι λίγο αγριολιόνταρο. Δες το φωτογράφο, τον κατέγραψε ο Φαλακρό.
1: Ναι, είναι πολύ γλυκούλη.
0: Έχασε τα μαλλιά του. Γίνεται αυτό.
1: Πού να ξέρω.
0: Να χάσει το λιοντάρι το μαλλί από
1: την ηλικία. Αλλοπαιχία θα λέγεται αυτή.
0: Πάπα. Κλείστηκε το λιοντάρι όμως στο καραφλό. Μια χαρά.
1: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε David Guetta και Teddy Swims και Tones and I. Gone. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Τα βρήκε ο Κρήτης 102,8, καπνίδες Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη και πάμε να δούμε τι έγραψε η σημερινή ημέρα στην ιστορία. Το 1903 λοιπόν η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Αυτό έγινε παιδιά στη Γαλλία το 1903. 1975 ο τραγουδιστής του Led Zeppelin Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρόδο εδώ στην Ελλάδα. 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, να το παιδιά μπερδεύτηκα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξήθηκε δηλαδή κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Να τα παιδιά, τότε ξεκινήσανε τα χρέη. 1986, Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίλ Άμστρονγκ το 1930, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε τις Σελήνη. Σαν σήμερα το 1962 έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός η πολύ αγαπημένη, η Μέρλιν Μονρό. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε κι άλλη μουσική λίγο μετά τις 7. Θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μιμάδιο μαμικούλ.
0: Μπράβο, Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
1: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης και είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10.
17: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου

0: Όνειρο θα είναι ξανά και η ζέστη έχει ένα καλό, Γιάννη μου. Σου θυμίζει ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι. Ένας από τους φίλους μας το καλοκαίρι είναι σίγουρα η Climatologic από το 1996 δίπλα μας, με συστήματα κλιματισμού, με πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και ό,τι χρειαζόμαστε για το σπίτι ή την επιχείρησή μας ή το εξοχικό μας. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί θα το βρεις, προσγάζει λίγο μετά τον κόμβο της ανόδου και στο 281-0254-222.
1: Και ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει ο καιρός σήμερα. Λοιπόν, σήμερα Τεταρτούλα, στους 30 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, 24 η ελάχιστη θερμοκρασία, εννοείται ηλιόλου στη μέρα, παραδοσιακό κρητικό ηρακλειώτικο καλοκαίρι, χωρίς υπερβολές, με τα μελτεμάκια μας να φυσάνε και να μας δροσίζουν, παράδεισος κανονικός, εντάξει, ζέστη έχει, αλλά όσοι είστε σε εσωτερικό χώρο έχετε την Climatologic, έξω έχουμε τα μελτέμια, τι άλλο να ζητήσουμε παρά μόνο γιάμα και καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και έχω να σου πω έτσι κάποια νέα και κάποια περιστατικά.
1: Ακούω. Είμαι όλος αυτά.
0: Περισσότεροι από 5,4 εκατομμύρια επιβάτες έχουν περάσει φέτος από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Κρήτης στον τουρισμό. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που δημοσίευσε εδώ το e-crete.gr, η Γερμανία παραμένει μεγαλύτερη αγορά, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση των επισκεπτών από το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Τι είναι, τι σου κάνει εντύπωση?
0: Δεν μου κάνει εντύπωση, σου λέω απλά. Ναι, ναι. Κοίτα, το 5,4 εκατομμύρια μου κάνει εντύπωση.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς τα 5 εκατομμύρια τα έχουμε πλέον για πλάκα εδώ και δεκαετία μπορεί.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Μιλάμε για το αεροδρόμιο μόνο. Μη σας πιάνει.
0: Έχουμε αύξηση 800.000, 2,8%.
1: Βέβαια. Μόνο το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Όχι τα λιμάνια.
0: Άντε, παιδιά, να πάμε σε καινούριο αεροδρόμιο. Έχουμε λίγο.
1: Και ούτε το αεροδρόμιο των Χανίων μέσα υπολογίζεται. Μιλάμε για φοβερή ανάπτυξη στον τουρισμό. Αυτό όμως που θέλω εγώ να πω, παιδάκια μου, και σας παρακαλώ, αγαπητή πολιτική μου, να έχετε την υγεία σας, να ζήσετε 100 χρόνια, να
0: τι
1: δείτε τα παιδάκια σας όπως τα καμαρώνετε. Να τα καμαρώνετε όπως θέλετε. Πόρους. Θέλει περισσότερους πόρους και όχι οικονομικούς πόρους. Θέλουμε περισσότερο νερό. Να βρούμε τρόπο να παράγουμε νερό για να μπορέσουμε να αντέξουμε τον τουρισμό. Καλά είναι τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται να μην γίνεται πρόβλημα. Να έχετε την ευχή μου, κάντε αυτό
0: να
1: που
0: μην
1: πρέπει.
0: Να κάνουμε μία παράκληση, να μην μπλένονται όσοι έρχονται.
1: Δηλαδή
0: αν μπορείτε, μην μπλένεστε. Πληθείτε λίγο στη χώρα σας.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει το νερό για όλους.
1: Και μετά να ξύνεστε εδώ πέρα, θα σας δώσουμε κάτι ξύστρες και να βγάζετε την πέτσα σας.
0: Και θα έχουν πάνω σημεούλα.
1: Έτσι.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64.

0: Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας από τις 6 το πρωί, παρακαλώ.
1: Εδώ είμαστε
0: και
1: λοιπόν.
0: Κάθε μέρα.
1: Πρωινά πουλιά, πρωινά πουλιά.
0: Το πουλιά να το τονίσεις παραπάνω, γιατί είμαστε. Σταυραετός και.
1: Ναι, πέρδικα θέλω εγώ.
0: Πέρδικα και σταυραετός.
1: Το πέρδικα μου θυμίζει και το θέατρο αρκετά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τώρα του το λέω αυτό. Την πρώτη παράσταση που έπαιξα ποτέ μαζί με τις Queen Bees, την αγαπημένη μου ομάδα, καλημέρα σε όλες τις Queen Bee-νάρες μου. Είχα μία οδηγία όταν σηκωνόμουν για να πάω να κάνω το ρόλο μου από την Κωνσταντίνα την Πάλη, την αγαπώ και την καλημέρα μου έχει λείψει. Σήκωσα την πέρδικα.
0: Τι εννοείς?
1: Έτσι μου είχε πει, σήκωσα την πέρδικα όταν ήταν να σηκωθώ για να κάνω το ρόλο μου.
0: Αχα.
1: Ήταν σκηνοθετική οδηγία, Γιάννη μου.
0: Σήκωσα την πέρδικα, ε.
1: Σήκωσαν την πέρδικα, βρε.
0: Σήκωσαν την πέρδικα.
1: Ναι, να είμαι πέρδικα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν την πρώτη παράσταση που είχα κάνει, είχα στραμπουλήξει τα πόδια μου, είχα πέσει, είχα κάνει την τούμπα μου, την κολοτούμπα και είχα. Το πόδι είχε πάθει διάστρωμα δεύτερου βαθμού. Οπότε το μισάωρο που περίμενα να βγω στη σκηνή. Ήτανε από μέσα μου, έλεγα. Σήκωσα την πέρδικα.
0: Σήκωσα την πέρδικα.
1: Σήκωσα την πέρδικα.
0: Πόσα ψυχολογικά πράγματα.
1: Και ήμουνα με στραμπουλημένο πόδι, ρε παιδιά.
0: Υπομονή, Μαρία.
1: Τι θυμήθηκα. Είδες με τα πουλιά τι θυμάται η Λιαδάκη.

0: Ράδιο Κρήτης 102,8. Γιάννη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι αυθόρμητη. Οπότε μου αρέσουν τα μέρη που έχουν επιλογές όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Κάπως έτσι είναι και το John Coffee. Καφές, φρέσκη χυμή, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Και πλέον έχουμε και νέο κατάστημα, Λεωφόρο Εκάρου 79.
1: Ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery, John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.

0: Εσπρέσο, να το δω. Το ακούσατε το τικ.
1: Το τραγούδι μας είναι αυτό.
0: Το άκουσα ότι παρά λίγο να ρίξω τον καφέ.
1: Όταν έλειπε στα κύθρα, Μαρία, το άκουσα, αλλά όταν έλειπε στα κύθρα, έπεσε αυτό το τραγούδι το δικό μας, το τσικαμπαγιού, τσικαμπαγιού και μου έλειπε.
0: Θα νομίζει ο κόσμος ότι πραγματικά λένε έτσι τα τραγούδια, θα πάνε να το ψάξουν.
1: Τσικαμπαγιού, τσικαμπαγιού. Εσπρέσο λέγεται, παιδιά, σε πριν να κάνουμε. Αλλά εγώ με τη Μαρία, επειδή είμαστε πάρα πολύ άριστοι γνώστες της Αγγλικής, τα διαλάζουμε όλα για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Ποιο παίζει το τσικαμπαγιού,
0: ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, σε πάω μέχρι μακριά θα σε πάω.
1: Για να με πας.
0: Σε πάω Ιαπωνία, θες?
1: Αχ, πάρα πολύ μου αρέσει η Ιαπωνία.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε κάτι viral φρούτα. Και τα τρώμε σε ζαχαροπλαστική. Το ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
0: Αυτοί έχουν viral φρούτα, αλλά σε στάση λεωφορείου. Δηλαδή, σκέψω, περιμένεις αυτή τη φραουλίτσα.
1: Α, είναι μια φράουλα με το λεωφορείο. Α, είναι παιδιά, σαν στρουφόσπιτα, να ξέρετε.
0: Πώς ωραία.
1: Ωραία, είναι πώς είναι το στρουφοχωριού τα σπίτια, έτσι, αλλά σε φρούτα. Δεν είναι μανιτάκια.
0: Στον αγκαστάκι της Ιαπωνίας, λοιπόν, υπάρχουν στάσεις λεωφορείου σε σχήμα γιγάντιες φράουλες, πεπονιού, πορτοκαλιού, ντομάτας, καρπουζιού. Πολύ. Ρε Γιάννη, δεν σου φτιάχνει τη διάθεση τώρα.
1: Δες μου φτάνει, μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Πω, αυτό τι είναι,
1: είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πεπόνι. Όχι, πορτοκάλι είναι, νομίζω.
0: Πορτοκάλι είναι.
1: Ναι, γιατί τα φύλλα δεν έχει το πεπόνι τέτοια φύλλα. Άρα είναι πορτοκάλι, Ιαπωνέζικο πορτοκάλι.
0: Εμένα αυτά μου αρέσουν, τα λίγο πιο παράξενα. Δεν θέλω κλάσικο.
1: Ε, ναι.
0: Λες να έχω θέμα.
1: Όχι, όχι. Εσύ θα πας. Βαρκελόνη έχει πάει καταρχήν. Άρα έχει δει εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι η στάση του λεωφορείου, βέβαια, στη Βαρκελόνη, αλλά.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Τον λένε ο Γκαουντί, τέλος πάντων, εκεί, αυτά που έχει φτιάξει αυτό το πάρκο.
0: Εντάξει, έχει κάνει το τακτηριά του, αλλά δεν είναι στάσει έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι στάσει έτσι. Αλλά εκεί οι Ιαπωνέζοι έχουν ιδιαίτερη.
0: Οι Ιαπωνέζοι, παιδί μου, είναι τόσο μπροστά που δεν ξέρω. Δηλαδή, ακόμη και τις λεπτομέρειες τις κοιτάνε.
1: Βέβαια,
0: πολύ μου αρέσουν αυτοί, λέει, αυτός ο λαός.
1: Πάμε τώρα δυνατά.
0: Να τους πεις, ματάρες μου,
1: ματάρες
0: πεις. Αυτό δεν μπορείς να
1: τους πεις.
0: Αλλά...
1: Πάμε να ακούσουμε δυνατά Αιγαίο. Μην την ακούτε, μην την ακούτε. Και επιστρέφουμε σε λίγο ελληνικά και

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Ονειρεμένο τραγούδι από La La Land στο soundtrack. Είχαμε δει την ταινία και μείναμε πραγματικά. Ήταν μια από τις πιο ωραίες ταινίες που είχαμε δει. Και τώρα πάμε να πάρουμε κάτι άλλο που πραγματικά θα μείνουμε και εδώ με ανοιχτό το στόμα. Ποιος να μας το έλεγε χρόνια πριν ότι θα μπορούμε να αγοράζουμε ηλεκτροκίνηση σε τιμή που είναι ακριβώς ίδια με ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Και γι' αυτό ήρθε και το EC3 της Citroën με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεσης φυσικά της Citroën. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά τα έχει όλα και το όφελος για τον πελάτη από την αγορά του φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Εννοείται ότι θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, 2810-315-800 είναι το τηλέφωνο για να πάρετε και να κλείσετε ένα test drive μαζί με την οικογένειά σας για να το απολαύσετε. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε με το ηλεκτροκίνητο φυσικά EC3, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται μόνο love δεν θα είναι η κίνηση. Σήμερα στην 62 Μαρτύρων ήδη είχε σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά στο κυκλικό για την έξοδο από το Ηράκλειο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός, επίσης η περιοχή δείχνει τα δόντια της από τη συγκέντρωση των αυτοκινήτων. Και στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού, επάνω στη λεωφόρο Κνωσού, εκεί στο κυκλικό αρχίζει και σχηματίζεται μια πραγματικά μεγάλη ουρά. Βλέπω και τη λεωφόρο Παπαναστασίου, στη μικρή Παπαναστασίου στην άνοδο, έχουν συμπυκνωθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και στη διασταύρωση τη λεωφόρου Ικάρου με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Προσοχή, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, πάρτε το ΒΟΑΚ, θα φτάσετε πιο γρήγορα. 6956-64-1028, στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8. Και οι πόλοι ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας. Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί με τη Μαρία Τηλιαδάκη. Τώρα έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης να σας κάνει παρέα. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, η Taylor Swift. Μείνετε συντονισμένοι. Το καλύτερο ραδιόφωνο και η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Move

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και ήρθε η ώρα του αγαπημένου σας καιρού.
1: Ήρθε η ώρα του πολύ αγαπημένου μας καιρού. Κλιματολότσικ είναι μαζί μας σε κάθε δελτίο του καιρού. Εννοείται προσφέρει την κατάλληλη λύση για ψύξη και θέρμανση. 30 χρόνια τώρα μας έχει βγάλει προπρόσωπους και στα after sales service, αλλά και στα μηχανήματα που είναι τελευταίες τεχνολογίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τον έχουμε εδώ μαζί μας καθημερινά και στο σπίτι και στο εξοχικό και στο γραφείο και χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάει ο καιρός. Σήμερα η Τετάρτη κιλά. Πάει ωραίο. Κοιλιά αλλιώλουστη. Είναι ο άνθρωπος που έχει φάει το πρωινό του, αλλά θέλει ένα ακόμα τώρα στο αστόρι.
1: Πρωινό.
0: Έφαγα πρωινό το πρωί. Αλλά τώρα είμαι μεσημέριασε να μην φάω ένα εδώ στο αστόρι.
1: Ναι, δεκατιανό.
0: Βέβαια. Κοιλά λοιπόν ηλιόλουστη Τετάρτη πάνω από το Ηράκλειο και όχι κοιλιά ηλιόλουστη. Ο αίθριος ο ουρανός, ελάχιστα δειλά συννεφάκια περνούν το μεσημέρι από τα ορεινά. Ο υδράργυρος στην πόλη μας θα κινείται από τους 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι αυτά τα ωραία τα μελτεμάκια που εδώ βόρεια της Κρήτης μας κρατάνε δροσερούς, γιατί στο νότο τον καψερό στην κυριολεξία θα πάει 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μια ανάσα από τα σαραντάρια πάλι, αλλά τη ζέστη θα τη νιώσουν καλά, ειδικά κάτω εκεί στις νότιες περιοχές. Στο μέτωπο των ανέμων λοιπόν τα μελτεμάκια 5 με 6 βοφόρ. Όσοι πάτε προς τη θάλασσα, στις νότιες απάνεμες παραλίες είναι η καλύτερη επιλογή σήμερα, ή προς Αγία Πελαγία Μαλεβίζη, εκεί που είναι έτσι πιο απάνεμα και μπορείτε να περάσετε ωραία. Σταθερή υπενθύμηση, πολύ προσοχή στους αέριδες σήμερα και στις φωτιές. Δεν ανάβουμε έξω φωτίτσες, δεν παίζουμε με τα τσακμάκια, να σας το πω έτσι όπως μας το λέγανε όταν ήμασταν μικροί. Πολύ προσοχή, ό,τι και αν δούμε, κατευθείαν το 199.
1: Εγώ νόμιζα το λένε τσακουμάκι.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Και ένα ου ανάμεσα.
0: Τσακουμάκι.
1: Τσακουμάκι.
0: Είναι
1: δεν ξέρω, ακούω τη γιαγιά μου και φέρ το τσακουμάκι.
0: Ναι.
1: Το τσακουμάκι φέρ.
0: Είναι θέμα προφοράς. Έτσι. Φέρ το
1: βοφίλια. Φέρ το βοφίλια.
0: Εμείς είμαστε μαλλιπισιώτες.

0: Λαβρή Ιδιοκρίτης 102,8, Ονειράμα και Κλεψίδρα. Βλέπω έξω Μαρία Λιαδάκη εδώ, τα παιδάκια που περπατάνε, τα παιδάκια.
1: Παιδάκια, είναι μια μαντράχαλη.
0: Λες να τελειώνει, να κλείσει κανένα κλαμπ τέτοια ώρα, παίζει τώρα στο Ηράκλειο τέτοια κατάσταση, σαν και εμάς που είμαστε νέοι.
1: Ναι, εγώ και σαν νέα, εντάξει, okay, θα ξενυχτούσα εκεί κοντά στα 20.
0: Ναι, για αυτή την ηλικία μιλάμε τώρα.
1: Αλλά νομίζω ότι τελευταία, ή εγώ κοιμάμαι και δεν παίρνω χαμπάρι τι γίνεται στο Ηράκλειο, ή δεν κάθεται κάποιος μέχρι τόσο αργά πια.
0: Εγώ πολλές παρέες είδα σήμερα. Δεν ξέρω τι έγινε. Πολλές παρέες είδα σήμερα έτσι που δεν εντυμένει για νύχτα. Για βράδυ δηλαδή, βραδινή έξοδο. Δεν γίνεται. Τώρα να το από τα story. Περνάει παρέα. Δεν είναι. Γιατί, τι γίνεται. Εγώ θυμάμαι τότε τα γυράδικα στα λιοντάρια.
1: Είσαι σίγουρος τώρα ότι τα παιδιά ήταν για ποτό.
0: Και που ντύθηκαν έτσι οι άλλοι με τις πέρλες να βγαίνει τέτοια ώρα πρωί να πάει πού.
1: Μπορεί να βάλει την πέρλα να κυκλοφορήσει. Γιατί δεν σου ξέρω, λέει κάτσε, βρε αγάπη μου, 5 Αυγούστου ή να βάλω την πέρλα.
0: Πριν βγήκα έξω για να πάρω τον αέρα μου. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι βρωμοκοπούσανε αλκοόλ και βραδινή ζωή.
1: Μπορεί και μπορεί να πιάνε ένα Irish coffee.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. You όπως το never λέει know. Οι άλλοι, ένα μισό Xanax και ένα Blue Lagoon το πρωί και είσαι τέλεια αυτό. Και εμείς κάπως έτσι. Θυμάμαι τότε τα γυράδικα στα λιοντάρια ήταν ανοιχτά πάντως και κλείνανε τύπου. Δηλαδή, πηγαίναμε εμείς 5 ώρα το πρωί και ήταν κανονικά ανοιχτά.
1: 5 ώρα το πρωί έχω φάει και εγώ σουβλάκι.
0: Φουλ χαμός. Να μην έχει τραπέζι να κάτσεις έτσι. Γιατί φεύγαν όλοι από τη νυχτερινή διασκέδαση και γινόταν αυτός ο κακός χαμός.
1: Πού, εσύ τι άκουγες στη νυχτερινή σου διασκέδαση?
0: Έβγαινα σε ό,τι είχε. Δεν ήταν ό,τι πήγαινε παρέα. Δεν είχα εγώ τέτοιες.
1: Δεν προτιμούσες ξένα ελληνικά, λίγο το λαϊκό, το βαρύ, έτσι.
0: Και τα δύο πήγαινα. Όπου την έβρισκα παρέα.
1: Εγώ όπου τσιφτετέλη και χαμός εκεί με έβρισκες.

0: Έχεις βλέπω, βλέπω. Όχι,
1: δεν έχω χωθεί. Καλά πάνε τα πράγματα.
2: Πάμε να πάρουμε, πάμε να πάρουμε το ESE 3 να το δούμε και θα μας τα πεις αναλυτικά τώρα με το Love Traffic. Εμμανουήλ Βενέρης μαζί μας και ESE 3 100% ηλεκτρικό και άψογο.
3: Love Traffic.
0: Love Traffic, λοιπόν, 62 Μαρτύρων έχει κίνηση εκεί γύρω-γύρω από το κυκλικό. Όχι όμως πολύ σοβαρά τα πράγματα. Σχετικά ρέει η κατάσταση. Μην ανησυχήσετε. Εκεί που βλέπω μια μεγάλη κόκκινη γραμμή είναι προς την έξοδο, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Εκεί στο κυκλικό έχει σχηματιστεί το πρόβλημα. Στην Κνωσού τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Όπου συναντήσετε ουρά, μην τρομάξετε γιατί ρέουν τα πράγματα καλά. Το θέμα είναι τώρα στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου που έχουν σχηματιστεί ουρές και ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Επίσης, εάν μπαίνετε στο Ηράκλειο από τη βιομηχανική και θέλετε να μπείτε εθνική οδό και εκεί προς την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη θα συναντήσετε ουρά.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
6: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
2: Love Radio Κρήτη 102,8 Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
0: Για πες να ακούσω.
2: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
0: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: χαλασμένα.
1: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης.
2: Μ' αρέσουν οι καντάδες.
1: Είσαι τέτοια εσύ.
2: Μ' αρέσουν.
1: Ναι.
2: Πηγαίνετε κάτω το παράθυρο της αγαπημένης και το αγαπημένο, γιατί όχι. Λοιπόν, κάνει εγώ καντάδα, να ξέρεις.
1: Εγώ θα πω μια ωραία καντάδα σε μερικούς. Μια σοβαρή υπόθεση παράνομη συλλογή κοραλιών αποκάλυψαν οι ελληνικές αρχές στη Σκόπελο. Αυτοί κι αν θα ακούσουν καντάδα έτσι και τους τσακώσω. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, έρευνα της ειδικής υπηρεσίας.
2: Κοράλια δηλαδή μάζαμε.
1: Έχουμε κοράλια και εμείς στην Ελλάδα. Έχουμε τα δικά μας. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της ειδικής υπηρεσίας που οδήγησε στον εντοπισμό σκάφους που φέρεται να χρησιμοποιούνταν από Ιταλούς δείτες για την αφαίρεση προστατευόμενων κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Τελικός προορισμός για την πώληση του κοραλιού ήταν η Ιταλία. Οι ελεγκτές εντόπισαν εξοπλισμό καταδύσεων, ειδικά εργαλεία και χώρους αποθήκευσης μέσα στο σκάφος, ενώ η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ανάλυση ψηφιακών στοιχείων και ύποπτων αποστολών μέσω μεταφορικής εταιρείας. Λέει, τι στέλνουν αυτοί εδώ πέρα.
2: Δηλαδή, τι το στέλνουν και με.
1: Με courier. Έτσι και τους τσακώνανε στα σύνορα, ενώ με την courier δεν. Ντέμα, είναι εντάξει, πάει, δώρο. Το λεγόμενο κόκκινο κοράλι, λοιπόν, θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται στην κατασκευή κοσμημάτων, όμως η συλλογή και η διακίνησή του χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές, οι οποίες, να ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κόβουν κεφάλια στην κυριολεξία, δεν επιτρέπουν καθόλου να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε σημεία που έχουν οικολογικό ενδιαφέρον, και θα διαπιστωθεί τελικά εάν βρίσκεται οργανωμένο διεθνές κύκλωμα ή οτιδήποτε. Οπότε άλλο βρίσκεται από πίσω, θα το τσακώσουν, να είστε Μάλιστα. σίγουροι. Πάμε τώρα να ακούσουμε εδώ υπέροχη γλυκερία και κρυφτό. Ελπίζω όλα αυτά τα κρυφά, τα παράνομα, τα δεν ξέρω και εγώ τι, να αφανερωθούν επιτέλους, να τους τσακώσουν όλους αυτούς, όχι με αρχαία, όχι με κοράλια, όχι δεν ξέρω και εγώ τι, να αφήσουν και τη φύση και την ιστορία μας ήσυχη. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά ψάχνω τώρα εγώ να δω τώρα τα κοράλια και τι κάνουν και πώς τους. Γιατί

0: Αλήθεια, βεβαίως.
1: Για να το λέει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει. Εσύ από πού παίρνεις έτοιμα γεύματα?
1: Από πού παίρνω έτοιμα γεύματα? Κοίταξε, αποφάσισα εχθές ότι δεν θα ξαναπάρω ποτέ αέτοιμο γεύμα.
0: Ελάστρο που έχεις γίνει fit το τελευταίο και μου έρχεσαι εδώ πέρα.
1: Δεν είναι θέμα fit, είναι θέμα γεύσης. Έχω απογοητευτεί λίγο. Δεν είναι ότι δεν έχει ωραία γεύματα, έχει. Αλλά γενικά αυτό που ήθελα εχθές, και θα κάνω ένα διάλειμμα, θα τους αφήσω έτσι λίγο να ζητήσουν.
0: Ξέρεις τι πάει πάρα πολύ καλά αυτό που λέμε, πάει μπάλα.
1: Ποιο?
0: Τα έτοιμα γεύματα των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Σε μία δεκαετία, ναι, από το 16 μέχρι το 26, σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιο στην επιλογή έτοιμου φαγητού, από 16-29%. Και η τάση αυτή έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, γιατί σήμερα με πανευρωπαϊκή έρευνα.
1: Τους κοροϊδεύαμε τότε.
0: 47% των Gen Z συμμετέχουν, αγοράζουν έτοιμα γεύματα τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, ενώ το 35% μία με τρεις φορές το μήνα.
1: Εγώ θυμάμαι κάτι φιάδες.
0: Δεν βγαίνει πολύ οικονομικά και μια χαρά τα έχουν.
1: Σωστά, και θυμάμαι κάτι φιάδες όταν ήμουν μικρός που είχα πάει φοιτητής και εγώ πηγαίνω να δουν, ξέρω εγώ, τα παιδιά τους στην Αγγλία που σπουδάζανε.
0: Καλά, σοκ.
1: Ερχόταν στη μάνα μου, Μαρία, δεν φαντάζεσαι τι είδα εκεί. Καλέ, αυτοί τρώνε σαλάτα, την αγοράζουν έτοιμη κομμένη στο σούπερ μάρκετ σε σακούλα.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό δεν είναι νόστιμο.
1: Άλλα μου είναι νόστιμο, δεν είναι νόστιμο. Τα σούπερ μάρκετ έχουν πήξει σε σακούλα με τη σαλάτα και πουλά.
0: Πλαστικοποιήσει ακόμη και το αγκούρι και την ντομάτα.
1: Όχι,
0: μαρούλι,
1: αλλά αυτό που τότε μας φαινόταν και τα γεύματα τα έτοιμα και αυτούς τους Αμερικανούς που παίρνουν το γεύμα και το ζεσταίνανε στα μικροκύματα. Τώρα το κάνουμε γιατί η ζωή μας.
0: Αυτό όμως δεν είναι.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Σου λέω τώρα τα έτοιμα γεύματα, όχι τα που είναι ήδη ζεστά, που τα έχουν ψήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ήδη ψήσει δεν είναι. Ψήσει δεν ψήσει, πάμε στα έτοιμα γεύματα και εμείς.
0: Αυτά τα που ζεσταίνεις είναι, ναι, και αυτά.
1: Όχι, Μαρία, είστε και εσείς τη κοινή διατροφή. Ξέρω και όχι, δεν είναι.
0: Δεν είμαι, αλλά είμαι μερακλίνα.
1: Ναι, Μαρία. Πέστα, ρε Μαρία, πέστα.

0: Ένα θαύμα θα μας σώσει, το λέει και εδώ πέρα και όλα είναι μπροστά. Το ακούσαμε μόλις τώρα. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης, Μαρία Λιαδάκη. Και ναι, επιτέλους αποκαλύφθηκε η αλήθεια για αυτή την έρμη, την καημένη, τη μαύρη τη δημοσιογράφο που άκουσε τα εξαμάξεις. Γιατί την ώρα της μετάδοσης της πυρκαγιές γέλασε. Το καταλαβαίνεις. Φυσικά εκτός από.
1: Στον καθένα φάνηκε λίγο περίεργο. Απλά μην την κατακεραυνώνετε ρε παιδιά τη γυναίκα.
0: Όχι παιδιά, κάτω από τα σχόλια που γράψανε ήταν ανεκδίηγητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η κακία και αυτό το δηλητήριο δεν ξέρω από πού βγαίνει.
1: Να πούμε σε κάποιον που δεν είδε τη συγκεκριμένη του γεμονό άρθρο ότι μία κοπέλα στο Open, μία δημοσιογράφος, ενώ μετέδιδε τα νέα για τις πυρκαγιές, ξαφνικά χασκογέλασε.
0: Ναι, πιάσε σάσπαστικό γέλιο.
1: Την έπιασε σάσπαστικό γέλιο, οπότε μετά κατακεραυνώθηκε από τα social media και από όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Ο λόγος που συνέβη αυτό λοιπόν τελικά ήταν γιατί ακριβώς πίσω από την κάμερα που εμείς δεν το βλέπαμε, συνάδελφός της κατέβηκε από το αυτοκίνητο κρατώντας νερά για να τα πάει στους πυροσβέστες και παραπάτησε και έπεσε. Και ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό που είδε για την ίδια. Επομένως, εκείνη τη στιγμή έσκασε στιγμιαία για 10 δευτερόλεπτα στα γέλια γιατί τη φάνηκε πάρα πολύ αστείο να βλέπει τον άλλον με τα νερά να πέφτει. Οπότε γέλασε, είναι ανθρώπινο.
1: Εντάξει, μπορεί και εκείνη τη στιγμή και πάντα όταν είσαι σε δύσκολη κατάσταση, μπόλου και κάτι γίνεται και θα σου φύγει ένα γελάκι.
0: Σε όλους συμβαίνει και το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα για να βγάλει ανακοίνωση και να πει πόσο σωστή δημοσιογράφος είναι που την γνωρίζουν οι ίδιοι πυροσβέστες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να πούνε, πάνε να πει ότι το παράκανε ο κόσμος. Ναι,
1: έβγαλε το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι. Ανακοίνωση. Βέβαια. Η ίδια, στο Instagram της πυροσβεστικής. Είπε ότι η κοπέλα αυτή είναι μια πάρα πολύ σωστή δημοσιογράφος και παρακαλούμε πολύ αυτά τα σχόλια να λείψουν ότι εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι. Πάμε τώρα εμείς να πάρουμε το φανταστικό, το αγαπημένο μας, το ηλεκτροκίνητο EC3 με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεση της Citroën. Σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν γίνονται ποτέ παρεξηγήσεις όπως αυτό με τη δημοσιογράφη, γιατί μπαίνεις μέσα και είσαι πάντα σοβαρός. Γιατί πουλάς μούρι, γιατί έχει SUV χαρακτήρα, γιατί μοντέρνα σχεδίαση και το έχεις αγοράσει φυσικά.
1: 17.900
0: ευρώ η Urban Range έκδοση. Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα πέραμε αυτοκίνητο ηλεκτροκίνητο και θα είχαμε τόσο καλή τιμή. Citroën Veneris εννοείται ΑΕ 2810-315-800 το τηλέφωνο για να κλείσετε το test drive. Πάμε να το πάρουμε τώρα, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Δύσκολα τα πράγματα γιατί σε όλο το οδικό δίκτυο, όλο και κάπου υπάρχουν έργα. Ζώνη έργων λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε και θα έχουμε στην Γερονιμάκη εκεί και στην Αντιστάσεως. Ενώ βλέπω το έργο που μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή, στο Κοκκίνι Χάνι, όσοι πάνε προς Άγιο Νικόλα θα καταλάβετε τι εννοώ. Στι εξόδους Εθνικής είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σχετικά με μισή ώρα πριν. Στο κέντρο έχουν αρχίσει να φορτώνουν και 62 μαρτύρων. Στο Κυκλικό αλλά και Καζατζίδη και Ικάρου έχουμε αρκετές 6-9-56-64-10-28. Στέλνετε την καλημέρα σας αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το έχουμε πάρει χαβάρι ή οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Θα χαρούμε.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μύνοος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λεδάκη, κάθε πρωί εδώ.
0: Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10, κάθε πρωί από τις 6 χτυπάμε την καμπάνα. Τώρα έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.
1: Μπαίνω παιδιά πριν και βλέπω τον Καπνίδη και έχει πεθάνει στο γέλιο. Τι έκανες βρε? Τίποτα, λέει. Εδώ πήγα να δω τι γίνεται στο ρολόι μου και βρήκα μια σοκολάτα από κάτω.
0: Ένα κομμάτι σοκολάτα, παιδιά, κάτω από το λουρί. Από το λουρί του ρολογιού.
1: Δηλαδή, αν σας έλεγα αυτή την ιστορία, ποιος από τους δύο πιστεύετε θα την πατούσε?
0: Έλατε.
1: Ποιος θα έβγαινε σοκολάτα κάτω από το ρολόι του?
0: Μα συγγνώμη, ξέρεις τι γίνεται πρωί. Ρε, παιδί μου, βγήκα νωρίς στον δρόμο έτσι σήμερα το πρωί, μαύρη νύχτα. Και είχα ένα κρουασάν και, και κατέβαινα. Έτσι, νομίζω, μιλάμε για 5 και 40 το πρωί.
1: Δεν μπορώ, είχα λέει ένα κρουασάν και κατέβαινα. Και είχε χάσει 18 κιλά.
0: Μέσα στη νύχτα, ένα κομματάκι από το κρουασάν μπήκε κάτω από το ρολόι μου και είχε σοκολάτα. Τι να κάνω.
1: Τρως κρουασάν και χάνεις κιλά τώρα, εσύ.
0: Προσπαθώ.
1: Προσπαθείς.

0: Λαμπ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ, Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη, και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, το αγαπημένο σας. Αυτό που το λέω με τα χίλια μου, τα μελιστάλακτα, και θα φτιάχνω τη διάθεση.
1: Μελιστάλακτο, βέβαια, θα απευθυνθούμε και στην κλιματολότηση.
0: Καλά, ας μην είχαμε δροσιά εδώ μέσα και θα σου λέω εγώ μελιστάλακτα, πώς θα ήμουν. Τέλος πάντων.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί σου λέω, έχεις την όρεξή σου γι' αυτό, επειδή σε έχουμε κανονισμένο. Η κλιματολότηση, βασικά, όχι εμείς. Να πούμε ότι εκεί θα βρείτε αντλίες θερμότητες, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφιγραντήρες ελευθερίου βενζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου προς το γάζι. Όπως πηγαίνετε, τσακ στα δεξιά σας θα το βρείτε.
0: Και μας λέει εδώ, καλημέρα, ο ήλιος επάνω από το Ηράκλειο, έθριος ο καιρός όλη μέρα. Σήμερα ο υδράργυρος θα είναι από τους 22 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ο νότος του νησιού θα είναι λίγο πιο ζεστός. 34 με 35 βαθμούς περιμένουμε στη νότια μεριά του νησιού. Τα μελτεμάκινε που μας κρατάνε εδώ στο βορρά πιο δροσερά, 5 με 6 μποφόρ σήμερα. Κύμα στις βόρειες ακτές φυσικά θα έχουμε. Όσοι πάτε προς τη θάλασσα, προτιμήστε την, έτσι προς το Μαλεβίζια, Αγία Πελαγία, μόνο ναύτη εκεί που κοιτάζουν ανατολικά οι ακτές και δεν έχουν τόσο κύμα. Και φυσικά σταθερή υπενθύμηση. Έχει αέρα σήμερα, έχει ζέστη, δεν ανάβουμε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους, προσέχουμε πάρα πολύ. Και αν δούμε το οτιδήποτε που μας κινήσει την προσοχή, την περιέργεια, καλούμε κατευθείαν το 199. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο τραγούδι της Γιασεμής.
1: Είναι της Εβίτας το αγαπημένο.
0: Και της Εβίτας το αγαπημένο τραγούδι.
1: Γιασεμής είναι η Βύση, είναι η Βυσική.
0: Είναι η Βυσική, ενώ η άλλη είναι Δαναϊκή.
1: Η άλλη είναι.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 και θέλω να χαιρετήσω την μαμά του Φέδωνα, τη Μόνικα, την κυρία Μόνικα, που την αγαπώ πάρα πολύ, που προχτές έγιναν τα αποκαλυπτήρια και από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσει όχι μία αλλά δύο εγγονές. Και ο ένας της και ο άλλος ο γιος της περιμένουν.
1: Νομίζω ήταν δίδυμα, μου είναι το καλό. Έχω και άλλες μανούλες που μας ακούνε.
0: Ο γιος, ναι, περιμένουν κοριτσάκια να τους ζήσουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες στιγμές για μία γιαγιά και για μία κυρία σαν την κυρία Μόνικα, που είναι πραγματικά αν τη γνωρίσει.
1: Τώρα κάτσε, περίμενε. Να μετρήσουμε τις υπεροχές μας. Και ούτε Βασιλικούλα, η οποία περιμένει το δεύτερο παιδάκι της τώρα. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, είναι ο Νάτζη για
0: σήμερα. Τι ωραία πράγματα.
1: Πήγαμε προχθές και την είδαμε. Με έχει λείψει γιατί περνούσαμε άπειρες ώρες μαζί σαν φοιτήτριες. Ναι. Ξεκίνησε σαν παρέα της αδερφής μου. Αλλά εν τέλει, εντάξει, η αγάπη που τους έχω είναι τεράστια. Με το καλό να έρθουν όλα τα μωράκια του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Και να είναι υγιή, χαρούμενα, γερά.
0: Και θέλουμε, παιδιά, μωράκια. Θέλουμε έτσι περισσότερα να κάνουμε. Να έχουμε ωραία, να έχουμε ωραία πράγματα να λέμε και ωραία πράγματα να κάνουμε και να κάνουμε τα παιχνίδια. Και φυσικά ωραίες θεατρικές παραστάσεις θέλουμε εδώ σε αυτή την πόλη που λείβονται οι θεατρικές παραστάσεις ωραίες, αλλά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται δίνουμε ρέστα στο Ηράκλειο, γιατί αν αγαπάτε πραγματικά κι εσείς παραστάσεις με ανατροπές και ιδιαίτερο χιούμορ, μη χάσετε τα Κιοφτέρια, τη νέα μαύρη κωμωδία του Αντώνη Καλομυράκη και της Έφης Δράκου και της Έλενας Φανιουδάκη, μια παράσταση που ξεκινά αθώα, αλλά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Στις 9 Αυγούστου λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ, στις 14 Αυγούστου στο Θερινό Σινεμά Αρχανών και στις 17 Αυγούστου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Προπόληση εισιτηρίων φυσικά στο more.com. Και για εσάς που ακούτε αυτή την ώρα, μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης στο 6956-64-10-28, στο γνωστό σας αριθμό, για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Να σου πω βέβαια ότι επειδή ξέρω προσωπικά και τις δύο κυρίες που πρωταγωνιστούν, και την Εύη Δράκου και την Έλενα Φανιουδάκη, είναι καταπληκτικές και σαν άνθρωποι και σαν καλλιτέχνες. Και ανυπομονούμε πάρα πάρα πολύ να τους δούμε. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας για να κερδίσετε και εσείς διπλές προσκλήσεις, γιατί δεν θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε πραγματικά όλη αυτή την.
0: Τα Κιοφτέρια.
1: Τα ωραία πράγματα που θα έρθουν και θα είναι μια κωμωδία που σίγουρα θα τα σπάσει.

0: Μάμα μία και μαμάδες και πατεράδες.
1: Έτσι, όλα μαζί.
0: Όλοι οι άνθρωποι μιλούν και όλο και περισσότερο για την ηλεκτροκίνηση. Τώρα υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος να τη δοκιμάσετε κιόλας. Το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την άνεση που χαρακτηρίζει τη Citroën. Με όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range από 17.900, καταλαβαίνετε ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Στην Κρήτη, επίσημος αντιπρόσωπος της Citroën είναι η Emmanuel Veneris ΑΕ, που αυτό την κάνει ακόμη πιο δυνατή την επιλογή. Πάμε για Love Traffic.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε.
2: Love Traffic.
1: Love Traffic λοιπόν, και στην 62 Μαρτύρων, από ό,τι φαίνεται στο κυκλικό, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ουρά. Αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, από εκεί θα τη συναντήσετε. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Εκεί στο κυκλικό δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Βλέπω εδώ στη λεωφόρο Μήνος, στην κάθοδο, μια τεράστια ουρά σε όλη τη Μήνος. Ξεκινάει από τη Θερίσου και κατεβαίνει μέχρι κάτω. Οπότε προσοχή αν περνάτε από εκεί. Παραλιακή, σχετικά καλή η κατάσταση. Προβλήματα εμφανίζονται και στην Κνωσού, στον Άγιο Ιωάννη, αλλά γενικά ρέει η κατάσταση. Εκεί θα δείτε ουρές, αλλά είναι πολύ καλύτερες και φυσικά προσοχή αν πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, η κατάσταση είναι λίγο περίπλοκη στην Ικάρου.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-561898.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κιμάς. Μόνο 8,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρες καψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταρισμένη.

0: γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Καλημέρα, είμαστε στο πρωινό του Λαυρίδιου Κρήτης 102,8.
2: Και επειδή η μέρα θέλει σωστή αρχή,
1: το John Coffee έχει τον καφέ που αγαπάτε, φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
2: Και ήδη πρώτης ανάγκης για οτιδήποτε χρειαστείτε, με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κομψότητα δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Απλώς ξεχωρίζει. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κοσμήματος Ψυχαράκη. Δημιουργίες που συνδυάζουν ποιότητα, αισθητική και διαχρονικό χαρακτήρα. Βέρες μονόπετρα, σταυροί βάφτισης και κοσμήματα για γυναίκες, άνδρες αλλά και παιδιά μας περιμένουν όλους στην οδό 1821 και αριθμός 34. Με έμφαση τη λεπτομέρεια, την ποιότητα αλλά και την αισθητική.
1: Και ακούω τώρα για το κόσμο Ψυχαράκη και βλέπω ένα άλλο ζευγάρι εδώ που εκεί, αν πήγαινε στο κόσμο Ψυχαράκη, θα βρίσκανε πραγματικά αυτό που του ταιριάζει. Κέιτι Πέρι λοιπόν και Ζαστίν Τριντό, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, συνεχίζουν να απασχολούν τη διεθνή showbiz.
0: Δεν ήξερα ότι έχουμε καινούργιο ζευγάρι.
1: Από το 2025 η Κέιτι Πέρι έχει από προηγούμενο γάμο με τον Ορλάντο Μπλουμ έχει μία κόρη. Ο Ζαστίν Τριντό επίσης έχει χωρίσει από τη γυναίκα του, τη Σοφή Γκρεγκουάρ. 18 χρόνια γάμου με τη Σοφή, ο Ζαστίν, αλλά τώρα βρήκαν τον αληθινό έρωτα ο ένας στο πρόσωπο του άλλου. Κέιτι Πέρι λοιπόν και Ζαστίν Τριντό περνάνε τις διακοπές του στην Νότια Γαλλία, ξέρεις αυτά τα ωραία.
0: Ζαστίν για πέρνα από κόσμο.
1: Στην Ριβιέρα, πώς το λέγαμε, στη γαλλική Γραβιέρα. Θα περνάνε. Έτσι. Υπέροχο ζευγάρι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω ένα πολύ ωραίο έτσι δαχτυλιδάκι από κόσμο Ψυχαράκη να δω.
0: Όχι δαχτυλιδάκι, να μια δαχτυλιδά. Γκουμούτσα να πάρουμε.
1: Βέβαια. Μισιέ Ζαστίν, ολοκλήρωση πρόεδρο, ολοκλήρωση πρωθυπουργό του Καναδά. Δεν αξίζει το κορίτσι μα η Κέιτι ένα δαχτυλίδι.
0: Σε όλου μα αξίζει, Γιάννη μου. Θα ήθελε να πάμε από κόσμο Ψυχαράκη να μου πάρει και κάτι.
1: Ο Μπάμπη να στο πάρει, δεν κατάλαβα.
0: Δεν είσαι ο πρωινό μου άντρα.
1: Είμαι και ναι.

Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Λαφρέντιο Κρήτης 102,8. Σας έχω υπέροχα νέα. Καπνίδης Γιάννης Μαρία Λιαδάκη, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, γιατί
2: το
1: είμαστε εμείς εδώ
2: νέο,
1: και είναι υπέροχο νέο.
2: Το δεύτερο.
1: Και το δεύτερο, μία από τις πιο δυνατές επιστροφές της χρονιάς. Φαίνεται πως ετοιμάζει ο Τζόνι Ντεπ. Δεν θα το πιστεύετε, παιδιά. Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε στο Comic Con του Σαν Ντιέγκο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, καθώς υποδίθηκε τον Ebenezer Scrooge από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Κάρολου Ντίκενς. Ο Ντεπ μπήκε απόλυτα στο ρόλο, κυκλοφορώντας με μπαστούνι και απαντώντας στους θεατές του σαν να ήταν πραγματικά ο Σκρούτς, χωρίς να βγει ούτε στιγμή από το χαρακτήρα του. Το έχει αυτό ο Τζόνι Ντεπ, δεν το συζητάμε, το έχει ξανακάνει. Έχει ντυθεί πειρατή της Καραϊβικής, έχει πάει σε νοσοκομεία σε μικρά παιδάκια, έχει κάνει απίστευτα
2: είναι
1: πράγματα.
2: Έτσι.
1: Η ταινία λοιπόν Ebenezer θα κάνει πρεμιέρα 13 Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη συμμετοχή του σε χολιγουντιανή παραγωγή μετά από αρκετά χρόνια, αλλά και μετά από τις πολυζητημένες. Θα αποθεωθεί, θυμάσαι τότε τι έγινε με τα δικαστήρια, με τη γυναίκα του που έφυγε από τις ταινίες Harry Potter στα καλά καθούμενα. Τώρα λοιπόν επιστρέφει και τον περιμένουμε και εμείς φυσικά πώς και πώς.
2: Τον περιμένουμε πώς και πώς και όλη η διάθεση αυτή του Τζόνι Ντεπ, Πειρατές της Καραϊβικής, εμένα θα μου άρεσε και σε βάφτιση. Για σκεφτείτε το γεγονός.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
2: Βέβαια, ξέρεις ποιο είναι το μόνο πράγμα που τρέχει πιο γρήγορα από ένα παιδάκι σε βάφτιση? Οι γονείς του προγραμμούν τα πάντα τελευταία στιγμή. Ευτυχώς έχουμε το Σμαραγδένιο Όνειρο που περάσαμε και προχθές. Τι ωραία πράγματα έχει, παιδιά. Βαπτιστικά πακέτα, υπέροχους στολισμούς, φωτογράφηση για να μείνουν οι πιο όμορφες στιγμές για πάντα και να το δείχνεις και αύριο μεθαύριο στο παιδάκι σου και να λες: κοίτα τι ωραία πράγματα έκανα. Δες εδώ το βίντεο σου. Κατεχάκι 14 όλα αυτά και στο 281-0-330-370 θα κλείσετε και το ραντεβού σας και όλα θα πάνε περίφημα. Πάμε για Olivia Dean και Show Easy. Απολαύστε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: όσο μόνο δεν ακούτε, έπρεπε να το μοιραστεί. Δεν αντιδρώ και σου λέει κάτσε.
1: Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το υπέροχο ηλεκτροκίνητο EC3 να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί θα το βρείτε και εσείς. Άνετο αυτοκίνητο, άνετο, υπέροχο design, SUV χαρακτήρας και φυσικά με ένα τηλεφώνημα. Τι έπαθες και κάνεις τέτοια. Με ένα τηλεφώνημα στο 28-13-15-800 μπορείτε να κλείσετε το test drive σας. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία ωραία βόλτα στο κέντρο πριν σας χαιρετήσουμε. Love
0: Traffic. Έχουμε κάποια έργα που μας δυσκολεύουν τη ζωή και στον Ξεροπόταμο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων έχει ζώνη έργων, αλλά και στη Γερονιμάκη Εθνική Αντιστάσεω, στη Διασταύρωση θέλω να προσέξετε. Και το κλασικό που μας δυσκολεύει τη ζωή όσων όλων πάμε προς Άγιο Νικόλαο, από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες, στον ΒΟΑΚ έχετε τις δυσκολίες σας. Να πούμε ότι στο κέντρο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αλλά όχι φοβερά. Ανοιχτή η παραλιακή. Καζατζίδη και η Κάρου στη Διασταύρωση και όπου υπάρχει φανάρι, αρκετές δυσκολίες. Εβάν, Χαριλάου, Τρικούπη και Εθνικής Αντιστάσεως, όπως σας είπα, τις δυσκολίες του. Όμως εμείς εύκολα θα σας αφήσουμε στην Αγγέλνα Σταματάκη, η οποία πίνει εκεί στο Love Cafe το καφέ της και έχει έρθει χρωματιστική υπέροχη. Και τα λέμε πάλι αύριο στις 6.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Γιάννης Καπνίδης χορεύει εδώ έξω στο Love Cafe. Τα λέμε σε λιγάκι. We'll be right back. Και βάλαμε και πάρα πολύ χορευτικό τραγούδι τώρα και ο Γιάννης δεν σταματάει έξω, χοροπηδάει. Εάν θέλετε κι εσείς να τον δείτε και να μας δείτε, μπορείτε να έρθετε εδώ στην Σαπουτιέ, στο Καψί Αστόρια και να απολαύσετε ένα υπέροχο χορό και όχι μόνο.

Αυτή ήταν η ονειράμα με το Γλέντι και σήμερα έχουν τη γιορτή τους η Νόνα. Εγώ Νόνα δεν γνωρίζω, αλλά είμαι Νονά, οπότε θα γιορτάσω. Γιατί όχι, ψάχνουμε τρόπους να γιορτάζουμε εμείς εδώ. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε ότι σαν σήμερα 5 Αυγούστου γεννήθηκε ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος πάτησε στη σελήνη. Και σαν σήμερα το 1962 έφυγε από τη ζωή η Μέριλιν Μονρόε, το απόλυτο σύμβολο του Χόλιγουντ, που μέχρι και σήμερα έτσι παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές και παρουσίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και για τη συνέχεια έχουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και φωτιά στη

Weekend και Save Your Tears εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 αποφοράκια. Η θάλασσα ήταν υπέροχη. Σήμερα τη ζήλεψα, να σας πω την αλήθεια. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 λοιπόν στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης, και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγρατήρες και πολλά ακόμη. Και πού θα τη βρείτε τώρα την εταιρεία Climatologic? Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Μανδύ και ένα πρωινό.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιά.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε

0: Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might. Love Radio Κρητής 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ψάχνετε το απόλυτο σποτ για να απογειώσετε τις Παρασκευές σας. Την ερώτηση. Το 360 Rooftop Bar στο Story Καψής σας υποδέχεται κάθε Παρασκευή με τα

Πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από πολύ ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Παρασκευή λοιπόν στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και έτσι ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, εμείς ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε Νίκο Καρβέλα και καλοκαιρινές διακοπές.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Αυτός ήταν ο Ετσίραν, Αζιζάμε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός ήχος του ελληνικού καλοκαιριού? Είναι τα τζιτζίκια, το τζι-τζι-τζι-τζι. Αυτό νομίζω ότι είναι ελληνικό καλοκαίρι. Και θα σας πω τώρα και τι κρύβει πίσω του ένα τζιτζίκι. Λοιπόν, τα τζιτζίκια μπορεί να τα ακούμε κάθε καλοκαίρι, όμως περνούν σχεδόν όλη τους τη ζωή κάτω από το χώμα. Όταν βγουν στην επιφάνεια, έχουν μόνο λίγες εβδομάδες για να βρουν τέρι. Και αυτό το τραγούδι το δυνατό που ακούμε είναι στην πραγματικότητα ερωτικό κάλεσμα και μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δεσιμπέλ. Τα 100 δεσιμπέλ έψαξα λίγο και είναι, μπορώ να τα παρομοιάσω με μια πάρα πολύ δυνατή συναυλία. Απίστευτο. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που σε πολλούς πολιτισμούς τα τζιτζίκια συμβολίζουν την αναγέννηση και το πέρασμα του χρόνου. Και νομίζω ότι αυτός ο ήχος του καλοκαιριού έχει τελικά μεγαλύτερη ιστορία από ό,τι φανταζόμαστε. Εμείς ακούμε κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά εάν σκεφτούμε το ταξίδι του τζιτζικιού από την γέννησή του μέχρι να βγει έξω από το χώμα και αυτή την αναζήτηση της αγάπης, θα πω, δεν ξέρω, πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ρομαντικό. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-56-64-1028 στο Viber. Και πάμε να ακούσουμε Miley Cyrus. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά!
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μίδια.
14: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
22: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους ήταν ήδη εδώ και σε όσους συντονίστηκαν τώρα με το Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτή ήταν η Ρο. Θέλω να με κρατάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχει μια νέα τάση που λέγεται Loud Budgeting, από το budget. Και λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Να είμαστε ειλικρινείς για όσο μπορούμε να ξοδέψουμε. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να πιεζόμαστε για ένα ακριβό εστιατόριο, μια έξοδο μόνο και μόνο επειδή το κάνουν οι άλλοι, λέμε ξεκάθαρα δεν μου βγαίνει σε αυτή τη φάση. Η τάση λοιπόν ξεκίνησε από το TikTok, αλλά οι οικονομικοί σύμβουλοι λένε ότι βοηθάει πραγματικά, γιατί μειώνει το άγχος, περιορίζει φυσικά τις άσκουπες αγορές και μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να ζούμε για τις εντυπώσεις, να ζούμε για εμάς. Και φυσικά ότι τα χρήματά μας που εργαζόμαστε έτσι τόσο σκληρά καθημερινά για να τα έχουμε, να τα χρησιμοποιούμε εκεί που θέλουμε πραγματικά, και όχι επειδή πρέπει και όχι επειδή το κάνουν οι άλλοι, επειδή το αισθανόμαστε. Και πάμε να ακούσουμε Ray και Where Is My Husband.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ελευθέρη Αρβανιτάκη, πάρε μαγκαλιά και πάμε. Εδώ είμαι λοιπόν, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και έχουμε τα νέα του καιρού, 32 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Εκεί τώρα μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, μπορείτε να βρείτε τα αφιγρατήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 είναι η διεύθυνση και το τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και Ώρες Μικρές.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν μέρη που το ηλιοβασίλεμα μοιάζει λίγο πιο όμορφο. Και ένα από αυτά είναι το Cicada Escape Experience στον Καρτέρο. Signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, ξεχωριστές γεύσεις, σούσι και μια ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα που συνεχίζεται μέχρι αργά. Η καλοκαιρινή σας εμπειρία ξεκινάει εδώ.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ονειρύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα έτσι θα φτιάξω ένα σενάριο όπως πάντα. Και σηκώνεστε το πρωί και φτιάχνετε το καφεδάκι σας. Και έχετε και ένα παράθυρο εκεί στην κουζίνα τώρα την ώρα που φτιάχνετε το καφεδάκι σας. Και βλέπετε μια γιγάντια σαύρα στο παράθυρο, σφινωμένη. Αυτό ακριβώς λοιπόν συνέβη σε ένα σπίτι στην Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης, όταν μια τεράστια σαύρα σφήνωσε στο παράθυρο της κουζίνας. Φυσικά χρειάστηκε επέμβαση ειδικού συνεργείου για την απεγκλώβηση, τον απεγκλωβισμό με ασφάλεια, ας πούμε, του ζωντανού, χωρίς να τραυματιστεί. Και θέλω να σας πω τώρα ότι οι σαύρες αυτές μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 2 μέτρα, δηλαδή εμένα μου φάνηκε σαν κροκόδιλο στη φωτογραφία. Και δεν είναι σπάνιο στην Ταϊλάνδη αυτό το φαινόμενο, έτσι, να εμφανίζονται τέτοια πλάσματα σε κατοικημένες περιοχές, αναζητώντας τροφή φυσικά. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι εγώ βλέπω ένα μυρμήγκι τώρα που είναι εκεί εποχή στο σπίτι και θέλω να ξεβιδώσω τα ντουλάπια της κουζίνας. Οπότε σε αυτό το σημείο να πάμε στην οπτική της ευγνωμοσύνης ότι μία χαρά είμαστε εδώ. Και να πω επίσης για την ιστορία που σας είπα μόλις τώρα, ότι είχε αίσιο τέλος και για τους ανθρώπους και για το ζωάκι. Όλα πήγαν μία χαρά. Τρέμω, μόνο που τα ακούω τρέμω, και πάμε να απολαύσουμε τον Αντώνη Ρέμο.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Κάθε Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα summer vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Καλοκαίρι στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και οι πρώτες μας αναμνήσεις ξεκινούν συνήθως μετά τα 3 χρόνια. Αλλά τι γίνεται με όλα όσα ζήσαμε πριν? Το φαινόμενο λοιπόν λέγεται παιδική αμνησία και εξηγεί γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν θυμούνται σχεδόν τίποτα από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Έτσι θυμόμαστε σαν εικόνες είναι, αλλά πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο εγκέφαλός μας δεν κατέγραψε εμπειρίες, αλλά το ότι οι περιοχές που βοηθούν στη δημιουργία σταθερών αναμνήσεων, όπως ο υπόκαμπος, δεν είχαν αναπτυχθεί πλήρως. Οι πρώτες μας στιγμές λοιπόν, τώρα δεν θέλω να το πω τόσο βαριά, αλλά χάνονται. Όμως να ξέρετε ότι αφήνουν το αποτύπωμά τους στον τρόπο που μαθαίνουμε, νιώθουμε και διαμορφώνουμε το χαρακτήρα μας. Οπότε μπορεί να μην έχουμε ολοκληρωμένες αναμνήσεις, αλλά όλα έχουν καταγραφεί πάνω μας και μέσα μας. Και πάμε να ακούσουμε Συντάρτα και ακόμη.
1: Όσο κι αν λες

0: Veronets και Be My Baby εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω έτσι τα φιλιά μου στην Αλεξία που μας ακούει από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Αλεξία μου, σε ευχαριστούμε που μας έχεις την παρέα σου εκεί πέρα, έτσι βόρεια, μακριά. Και να πω ότι ποτέ δεν έχω πάει στο Ρότερνταμ, αλλά θέλω πάρα πολύ να πάω να την επισκεφτώ. Έχω πάει όμως στο Άμστερνταμ. Και φυσικά αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν τα ποδήλατα. Και πάρα πολύ συχνά, να ξέρετε, σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να είχαμε και εμείς τους ποδηλατόδρομούς μας εδώ, να είμαστε με το ποδήλατο. Βέβαια θέλω να σας πω ότι σαν tip για την Ολλανδία με τα ποδήλατα είναι να προσέχεις τα ποδήλατα, γιατί πάνε και πάρα πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι είναι το βασικό τους μέσο, ας πούμε. Ενώ ότι πάνε στη δουλειά, τρέχω σήμερα, έχω αργήσει στη δουλειά και τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι όμως κάτι πάρα πολύ όμορφο. Φιλιά Αλεξία μου, μας ταξίδεψες έτσι όμορφα σήμερα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μιμιμάδιο μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο μαμικούλ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
10: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους! Τεταρτούλα σήμερα, λίγο μετά τις 12, πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα πολύ αγαπημένο του Γιώργου Σαμπάνη. Μη μιλάς, πάμε να το απολαύσουμε.

Μόνο μου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν είστε από αυτούς που λένε φέτος δεν βγαίνουν, δεν πολύ βγαίνουν δηλαδή οι διακοπές, κρατήστε μία μικρή ελπίδα. Από σήμερα λοιπόν άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 και 2027. Αν είστε λοιπόν δικαιούχοι, μπορείτε να πάρετε επιδότηση που φτάνει ακόμη και τα 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 21 Αυγούστου. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι vouchers.gov.gr ή φυσικά μπορείτε να περάσετε από ένα και από εκεί της γειτονιάς, ενώ οι δικαιούχοι θα προκύψουν με ηλεκτρονική κλήρωση. Οπότε πριν αρχίσετε να χαζεύετε μόνο φωτογραφίες από παραλίες στα social, το δραματικοποίησα πάρα πολύ. Πρώτα την αίτησή σας. Μπορεί φέτος οι διακοπές να έρθουν έτσι λίγο πιο εύκολα από όσο νομίζατε. Και πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο.

0: για σένα.
1: Στα Βέντο και η Βιαδά μου, για σένα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού, 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 5 μποφοράκια, το sneak peek του Σουκού θα το κάνω μία στα γρήγορα. Όλα καλά φαίνονται να είναι το Σουκού, αυτό θα σας πω και θα το πούμε την Παρασκευή για αυτό το θέμα. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού, αλλά και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης και μπορούμε να τη βρούμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και τώρα πάμε πίσω στο 1999 και σε ένα από τα μεγαλύτερα hits των 90s, οι Backstreet Boys λοιπόν κυκλοφορούν το I Want It That Way, ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία και μέχρι σήμερα έτσι παραμένει αναγνωρίσιμο και αγαπημένο. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαμπολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Translation complete.
9: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης και η Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να στείλω έτσι τα φιλιά μου στο φενάκι που μας ακούει στο γραφείο. Τα φιλιά μου, κορίτσι μου, καλή υπομονή. Λέγαμε τώρα την Αύγουστος ότι είναι λίγο δύσκολα με τις δουλειές, αλλά εντάξει. Όλα καλά. Είμαστε σε ένα ωραίο νησί και μιας και μιλάμε και για το νησί, να σας πω ότι η Κρήτη συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να υποδέχεται σχεδόν 1,8 εκατομμύρια ταξιδιώτες μέσα σε ένα μόλις μήνα. Τον Ιούλιο λοιπόν αυτό που μας πέρασε, από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης πέρασαν συνολικά περίπου 1,75 εκατομμύρια επιβάτες, με την πλειοψηφία να είναι επισκέπτες από το εξωτερικό φυσικά. Συγκεκριμένα, οι διεθνείς αφήξεις ξεπέρασαν τις 800.000, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Οι αριθμοί λοιπόν επιβεβαιώνουν, όχι ότι δεν το ξέραμε και εμείς και θέλαμε τους αριθμούς, ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και πάμε να ακούσουμε Like the Way I Do.

Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
6: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
5: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
6: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιος Ράμους. Αν με δεις να κλαίω, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν μέρες που το μόνο που θέλεις είναι έτσι να ξεκουραστείς, να σέρνεσαι. Και τώρα που ξεκινάνε και οι διακοπές, θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι ναόν έτσι ψυχοσωματικό. Έχει το σώμα, έχει και την ψυχή. Για να ξεκουραστεί λοιπόν το σώμα, πρέπει πρώτα να έχει υγεία η ψυχή. Και σίγουρα η ψυχή δεν φτιάχτηκε για να είναι συνέχεια με το κινητό, με τόση πληροφορία, με τόσα όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Φυσικά η ψυχή δεν φτιάχτηκε για να παρετείτε. Αλλά θέλω να πω, μιας και έρχονται οι διακοπές, ότι οι διακοπές δεν είναι ο προορισμός. Δεν είναι να πάω στο νησί, δεν είναι να πάω εκεί στην τοποθεσία αυτή. Οι διακοπές σημαίνουν διακοπή. Οπότε εύχομαι στις φετινές μας διακοπές διακοπή να διακόψουμε αυτό το πιάνο το κινητό κάθε πρωί, να πίνουμε τον καφέ μας λίγο πιο αργά, να περπατάμε έτσι και να είμαστε στο εδώ και τώρα, γιατί αυτός, πιστέψτε με, είναι ο μοναδικός τρόπος να ξεκουραστούμε πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Και τίποτα, κρατήστε αυτό, μία ανάσα εδώ και τώρα.

0: Αυτή ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί. Να κάνετε αγκαλιές πάρα πολλές και πάρα πολύ δυνατές. Και από μένα φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα 5 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πουλάλη και θα είμαστε μαζί έως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεσημεράκι Τετάρτης, εδώ είμαστε με το καφεδάκι στο χέρι από το υπέροχο Love Cafe μας και στο Καψής Αστόρια, όπου μπορείτε να έρθετε και εσείς από το πεζόδρομο Σαπουτιέ να μας δείτε και να σας δούμε. Ξεκινάμε τη μουσική μας με Kim Wilde.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ιουλία Καραβατάκη, τα κούνια για καρφιά στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Καλησπέρα και πάλι, η Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε σήμερα Τετάρτη το καιρό που θα έχει στο νησί μας. Εδώ στο Ηράκλειο έχει το βοριαδάκι του 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, εκεί κατά τις 3 το μεσημέρι. Οπότε αν μπορείτε να πάτε στη θάλασσα με προσεκτικό χειρισμό όμως στα κύματα εκεί πέρα, να πάτε να δροσιστείτε. Ρέθυμνο, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου επίσης με 5 μποφόρ στον Άγιο Νικόλαο. Λίγη προσοχή παραπάνω με τα μποφόρ, γιατί έχουμε καεί ή στην κυριολεξία έχουμε καεί, οπότε να προσέχουμε όλοι για να έχουμε. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακούσαμε Weekend και Sacrifice στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και κάνουμε τις βουτιές μας έτσι στις θάλασσες του Αιγαίου εδώ πέρα, έχουν αρχίσει να μας τρομοκρατούν λίγο για τους λαγοκέφαλους, για τους καρχαρίες που βλέπουν και τους τραβάνε βιντεάκια διάφορα και τα ανεβάζουν στα social media. Και έχουμε φοβηθεί, η αλήθεια είναι, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Να ξανοιχτούμε, να κολυμπήσουμε λίγο στα γαλάζια νερά του Αιγαίου. Και έρχεται τώρα εδώ μια κυρία που είναι ιδρύτρια του All for Blue να μας μιλήσει σχετικά με αυτή την τρομολαγνία που βασίζεται στην άγνοια των ανθρώπων για τους καρχαρίες. Μας λέει ότι υπάρχει μεγάλη παρανόηση σχετικά με τους καρχαρίες, ότι είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα πλάσματα και γενικώς δεν λειτουργούμε πολύ καλά απέναντί τους εμείς οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη γνώση. Δεν γίνεται να θεωρούμαστε θαλασσινός λαός με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής και να μην έχουμε την παραμικρή ιδέα για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζώα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, μας λέει η συγκεκριμένη κυρία, είναι ότι οι καρχαρίες δεν έχουν τον άνθρωπο στο μενού τους και δεν μας αναγνωρίζουν ως λία. Αν οι καρχαρίες ήθελαν πραγματικά να τρώνε ανθρώπους, θα το έκαναν εδώ και εκατομμύρια χρόνια που υπάρχουν στις θάλασσες και θα το έκαναν κατά κόρον σε όλο τον κόσμο, όπου εκατομμύρια δίτες βουτάνε μαζί τους καθημερινά. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια άλλη, από την άλλη πλευρά, ωστόσο, είναι ότι εάν εμείς οι απλοί πολίτες που δεν έχουμε να κάνουμε με τις καταδύσεις και δεν έχουμε να κάνουμε με τις θάλασσες, δούμε έναν καρχαρία δίπλα μας, όπως και να το κάνουμε, θα πανικοβληθούμε. Αυτά για την ώρα. Συνεχίζουμε με Σακυρουβά, Όσο ζω.

0: Ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η ΣΥΦΟΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στο χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr.

David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone, gone. Το ακούσαμε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρα Διοκρίτης 102,8. Και πάμε τώρα σε κάτι πολύ περίεργο που έγινε σε ένα αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης και προκάλεσε πανικό. Και λογικό απόλυτα το βρίσκω. Ένα ρακούν έπεσε από την οροφή του αεροδρομίου. Οι ταξιδιώτες στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης έζησαν αυτή την απρόσμενη και χαοτική στιγμή όταν το ρακούν εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, πέφτοντας από ένα πλακάκι της οροφής που είχε λίγο χαλαρώσει. Μάλλον είχε μπει εκεί μέσα το ρακούν και ξαφνικά οι επιβάτες το είδαν μπροστά τους. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τρομαγμένο το ζώο να κρέμεται για λίγα δευτερόλεπτα από ένα καλώδιο πριν τελικά πέσει στο πάτωμα. Και εννοείται λίγο αργότερα το ρακούν κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους εργαζομένους εκεί του αεροδρομίου, αλλά όσο να είναι και το ρακούν έπαθε σοκ και οι επιβάτες το ίδιο, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά. Πάμε σε μουσική τώρα εμείς και ακούμε Νίνο, Σάννα Βαγή.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Εδώ είμαστε, Έλληνα Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιάλη στην παρέα σας. Και είτε ετοιμάζεστε για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε απλώς θέλετε να ανανεωθείτε, το Max Essence έχει τις προσφορές που αξίζει να γνωρίζετε. Λέιζερ αποτρίχωση σε μπικίνι, μασχάλες και άνω χείλος, μόνο με 89 ευρώ. Και ειδικό νηφικό πακέτο με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου, μόνο με 550 ευρώ. Max Essence, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 28 10 82 39 27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.

Ακούσαμε Λόλα Γιάνγκ και Μέση στο Λαύρο Διοκρίτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και από Λόλα Γιάνγκ πάμε τώρα να ακούσουμε Απόν και Καντάδα. Και πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι έχουν εξαφανιστεί πλέον αυτά στις μέρες μας. Οι καντάδες, αυτές οι ρομαντικές κινήσεις που έκαναν κάποτε οι άντρες, έτσι για να ρίξουν κάπως τις γυναίκες και να εκφράσουν τον έρωτά τους, και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή σιγά σιγά να επανέλθουν στο προσκήνιο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντοκριτής 102,8.

Ακούσαμε Έλενα Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς στο Love Radio Crete 102,8. Τετάρτη σήμερα 5 Αυγούστου, είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Εμείς θα είμαστε μαζί έως και τις 4 εδώ, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
12: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Sense.

Ακούσαμε Ελεονόρα Ζουγανέλη και Έλα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρετιοκρήτης 102,8. Και τώρα θα σας πάω σε κάποια χαρακτηριστικά που έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται λίγο με το πορτοφόλι τους. Δυσκολεύονται να βάλουν το χέρι στη τσέπη, έτσι όπως το λέμε, με απλά λόγια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι προσεκτικοί με τα χρήματά τους και υπάρχουν και άνθρωποι που δυσκολεύονται να ξοδέψουν ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάποιος πραγματικός και ουσιαστικός λόγος για να δυσκολευτούν. Η διαφορά ανάμεσα στην οικονομία και την τσιγκουνιά δεν βρίσκεται μόνο στο πορτοφόλι, αλλά κυρίως είναι στάση ζωής. Για παράδειγμα, όταν κάποιος υπολογίζει συνεχώς το κόστος κάθε επιλογής που έχει να κάνει, όταν δυσκολεύεται να είναι γενναιόδωρος, όταν περιμένει πάντα να πληρώσουν οι άλλοι ή να προσφέρουν κάτι οι άλλοι αντί για αυτόν, όταν δίνει υπερβολική αξία στα χρήματα και μικρότερη στις εμπειρίες, και όταν κρατά σχολαστικά λογαριασμό για τα πάντα, χαρακτηρίζεται λίγο τσιγκούνης αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά κανένα από τα παραπάνω που είπαμε χαρακτηριστικά δεν αρκεί από μόνο του για να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο. Ωστόσο, όταν γίνεται συστηματικά και σε διάφορους τομείς της ζωής του, συνθέτουν μια εικόνα που περνά δύσκολα παρατήρητη. Η αλήθεια είναι ότι κουμάντο στο πορτοφόλι του, καλώς κακώς ο καθένας κάνει όπως ακριβώς αυτός το θέλει. Σημασία για εμένα έχει μάλλον να έχει καλή καρδιά και όλα τα άλλα είναι και λίγο ασήμαντα, καλώς κακώς. Για τη συνέχεια πάμε σε μουσική προς το παρόν και ακούμε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Ακούσαμε Άννα Βίζη και Νίκο Καρβέλα σε αυτό το υπέροχο ντουέτο, ο τελευταίος χορός στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Και αν ετοιμάζεστε κι εσείς για ένα χορό, και όχι τον τελευταίο, αλλά το χορό του Ισαΐα, για παράδειγμα, αν ετοιμάζεστε για αυτή τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι μια απλή υπόθεση για τους άντρες. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και πρέπει να νιώθετε σιγουριά, να νιώθετε ότι φοράτε κάτι ποιοτικό, ότι έχετε στυλ. Μια στάση λοιπόν στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Μέλισσες και Κραγιόν.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνισμα.

0: Τείχους του τόπου μας. Ξαφέρει. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
4: Επιστρέψαμε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και για εσάς που αγαπάτε το ήλιο βασίλεμα, το Cicadas Escape Experience είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο Γιώργος Δενδράκης επιμελείται τα πιο φίνα signature cocktails του νησιού. Το σούσι και οι γεύσεις του θα σας εντυπωσιάσουν. Και όταν η μέρα δώσει τη θέση της στη νύχτα, η μαγεία συνεχίζεται με ατμοσφαιρικά cocktails δίπλα στη θάλασσα. Ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας, Cicadas Escape Experience στον Καρτερό.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Δανάη και άλλο στο Love Radio Crete 102,8 και τώρα πάμε λίγο στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον περισσότερα κατοικίδια παρά παιδιά. Και τι εννοούμε με αυτό? Βιώνει μια έντονη δημογραφική κρίση, πιο μεγάλη από ότι στην Ελλάδα, καθώς τα κατοικίδια ξεπέρασαν τα παιδιά. 62 εκατομμύρια ζώα συντροφιά και αιτήσεις γεννήσεις κάτω από 400.000. Η κοινωνία αλλάζει ριζικά. Όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος δυσκολεύεται να κάνει ένα παιδί και αποφασίζει να πάρει ένα κατοικίδιο. Η οικονομική αβεβαιότητα, το υψηλό κόστος ανατροφής των παιδιών και η αλλαγή στον τρόπο ζωής οδηγούν τους νέους να επιλέξουν τα ζώα αντί για οικογένεια. Η τάση αυτή, ωστόσο, μεταμορφώνει την οικονομία της χώρας. Ήδη εφαρμόζονται άδειες εργασίας για τη φροντίδα των ζώων και η αγορά προϊόντων PET ανθεί εκεί πέρα, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη νέα καθημερινότητα των Ιταλών. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι τόσο για τα ζωάκια, μπορούν να συνεπάρξουν και τα παιδιά και τα ζωάκια, αλλά να κάνει παιδιά ο κόσμος, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημογραφικό σε όλη την Ευρώπη, νομίζω, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα. Ακούμε Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια, μην φύγει.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και κάποιες προσφορές αξίζει να τις προλάβετε. Στο Make Sense η λέιζερ αποτρίχωση σε μπικίνι, μασχάλες και άνω χείλος προσφέρεται μόνο με 89 ευρώ. Και αν ετοιμάζεστε για το γάμο σας, επιλέξτε το ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Sense Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτή ήταν η Γιάμα που μας παρουσιάζουν το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλοκαίρι μου». Πολύ μας αρέσει, πολύ καλοκαιρινό, έτσι ανεβαστικό, ελληνικότατο τραγούδι που ξεχωρίζει και στα φετινά φεστιβάλ. Κυκλοφορεί από την Panic Records και το ακούσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε σε μουσική και πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα, μια παραλή.

0: Ακούσαμε Kim Wilde και You Came στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τετάρτη σήμερα 5 Αυγούστου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
7: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
9: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μίδια.
10: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τετάρτη 5 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Γιάννη Πλούταρχο και Ακορίτσι μου. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Εδώ είμαστε στο υπέροχο στούντιό μας και στο Love Cafe μας, με καφεδάκι στο χέρι για μία ώρα ακόμα.

Ήταν η Λωρίν με το τατού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να πω πάλι για μια έρευνα όπου ένα από τα πιο απλά πράγματα, λέει μια έρευνα που μπορούμε να κάνουμε για να νιώσουμε καλύτερα μέσα στη μέρα, είναι το να δοκιμάζουμε μικρές καινούργιες εμπειρίες και μικρά καινούργια πράγματα. Από το πιο απλό, όπως μια διαφορετική διαδρομή από αυτή που κάνουμε συνήθως, ή ένα μέρος διαφορετικό να πάμε για καφέ, βοηθάει τον εγκέφαλό μας να σπάσει αυτή τη ρουτίνα και να κάνει την καθημερινότητα να μοιάζει λίγο πιο γεμάτη. Για όσους βέβαια το νιώθουν αυτό και ότι το χρειάζονται, δεν είναι πάντα για όλους. Μερικές φορές οι μικρές αυτές αλλαγές είναι που κάνουν και τη διαφορά. Εγώ προσωπικά το έκανα χθες αυτό, άλλαξα τη διαδρομή, την κλασική που ακολουθώ για το σπίτι μου και πέρασα από την παλιά μου γειτονιά, όπου αυτό μου δημιούργησε έτσι και στο μυαλό μια νοσταλγία και μου έφερε αναμνήσεις από τα εφηβικά μου χρόνια εκεί που είδα την παλιά μου γειτονιά και κάτι καλό μου έκανε μέσα στη μέρα, πιστέψτε με. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια, τι θέλω εγώ με σένα.

Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου. Λαβρεντίο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε τις προσφορές που έχει το αγαπημένο μας Hondo Center για αυτή την εβδομάδα. Hondo Center στο Ηράκλειο Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Τίτου, και αυτή την εβδομάδα θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε με όφελος 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Και αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν, μαζί και εγώ σας το προτείνω αυτό γιατί το έχω διαβάσει ήδη, οι παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός, και για τους μικρούς μας φίλους Detective Close, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέγμιο, γιατί ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. Πάμε σε μουσική και ακούμε Roxette, Listen to Your Heart.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνεο Μουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζιβ Όμικρον Εψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
5: Και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και τώρα μια είδηση που αξίζει να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Όχι ότι δεν έχουμε διάθεση, αλλά με όλα αυτά τα άσχημα που ακούμε να γίνονται συνήθως γύρω μας, αξίζουμε τέτοιες ειδήσεις. Όλο και περισσότερες πόλεις στον κόσμο δημιουργούν μικρές βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκες δρόμου όμως, όπου ο καθένας μπορεί να πάει να αφήσει ένα βιβλίο και να πάρει ένα άλλο εντελώς δωρεάν. Είναι μια πολύ απλή ιδέα που όμως φέρνει τους ανθρώπους πολύ πιο κοντά και δίνει και στα βιβλία μια δεύτερη ζωή. Και οι πιο όμορφες πρωτοβουλίες τελικά καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζονται πάντα μεγάλο κόστος, αλλά χρειάζονται καλή διάθεση και να βοηθάμε έτσι, να βοηθάμε ένας τον άλλον. Αυτό έχει σημασία. Αλληλεγγύη λοιπόν, που εντάξει, εμείς εδώ η αλήθεια είναι ότι την έχουμε λίγο παραπάνω. Πάμε σε μουσική τώρα και White Snake, Is This Love.

0: Εδώ είμαστε, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και είτε ετοιμάζεστε για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε απλώς θέλετε να ανανεωθείτε, το Max Essence έχει τις προσφορές που αξίζει να γνωρίζετε. Λέιζερ αποτρίχωση σε μπικίνι, μασχάλες και άνω χείλος, μόνο με 89 ευρώ. Και ειδικό νηφικό πακέτο με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου, μόνο με 550 ευρώ. Max Essence, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 28 10 82 39 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Καλοκαίρι στο Love.

Ακούσαμε Δήμο Αναστασιάδη, εσύ, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και έρθει ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα και τις 7.

0: Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος, Μαράγδα και Ρουμπίνια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσατε μόλις τώρα. Εμείς τον ακούσαμε και live χθες το βράδυ στο Τεχνόπολης, όπου ήταν πραγματικά μια καταπληκτική βραδιά. Τελικά οι συναυλίες του καλοκαιριού νομίζω είναι η καλύτερη έξοδος που μπορείς να κάνεις. Θέατρα και συναυλίες το καλοκαίρι σε γεμίζουν πραγματικά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο 5 μία η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
15: Κύθυρα.
4: Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
20: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Τετάρτη επιτέλους αγαπημένη μέρα, γιατί φέρνει το Σαββατοκύριακο ένα βήμα πιο κοντά. Αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη, εδώ ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Τετάρτη σήμερα, 5 του Αυγούστου, και εμείς θα είμαστε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εδώ στους 102,8 ή μέσα από το love1028.gr. Και πάμε για μουσική. Everybody's changing στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή είναι η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι της εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τετάρτη σήμερα 5 του Αυγούστου και σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη στην Κρήτη. Μία μάλιστα εκ των δύο, γιατί μεθαύριο θα εμφανιστεί στη Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Σήμερα πάμε Αρκαλοχώρη λοιπόν, στο ανοιχτό θέατρο στις 9 το βράδυ με τον αγαπημένο ερμηνευτή, έτσι να παρουσιάζει τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει μέσα από την δισκογραφική του πορεία. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό, ενώ φυσικά δεν θα λείψουν και νέες μουσικές εκπλήξεις. Ανάμεσα θα ακουστούν, λέει, και τραγούδια που ετοιμάζει σε συνεργασία με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, δίνοντας έτσι μια πρώτη γεύση σε αυτούς που θα βρεθούν απόψε στο Αρκαλοχώρι. Τι ωραίο θέατρο αυτό στο Αρκαλοχώρι, πόσο πολύ όμορφα έχω περάσει εκεί. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι μια ομάδα από εθελοντές, οι οποίοι είναι εκεί από το πάρκινγκ μέχρι την εξυπηρέτηση του κάθε ενός και της κάθε μιας. Είναι μαγική η παρέα τους. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Λιούις Καπάλτη και... Before you go, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα μέσα στα άλλα τα όμορφα έχει και στον Πλάτανο και στην πλατεία του Αγίου Τίτου μία τζαζ βραδιά διαβάζω εδώ, και εννοείται θα κάνω μία βόλτα στην αυριανή την ημέρα για να βρω στο Αστρίτσι την ωραία Μπαλωθιά. Είναι μία θεατρική παράσταση η οποία δίνεται αύριο. Το ξεκίνημά της είναι από το Αστρίτσι. Το Αστρίτσι είναι ένα από τα πιο ωραία χωριά του κόσμου, θα πω, γιατί είναι το δικό μου το χωριό. Είναι η κριτική κομμωδία η ωραία Μπαλωθιά. Μάλιστα είναι Μπαλό, τρεις τελίτσες Θιά. Άρα κάποια Θιά κρύβεται μέσα σε όλο το σκηνικό. Είναι της Αφροδίτης Φραγκιαδουλάκη. Και σήμερα, μόλις όχι σήμερα, συγγνώμη, αύριο θα παρουσιαστεί στο Αστρίτσι, στην Κατοβρύση. Συγκεκριμένα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα κάνει και μια βόλτα η ωραία Μπαλωθιά σε άλλα μέρη της Κρήτης, γιατί η παράσταση παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου και Αρχανών Αστερουσίων. Όμορφα πράγματα και εγώ πολύ τα απολαμβάνω. Τεταρτίτσα σήμερα και στο Love Radio Κρήτης 102,8 έχει τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Για να πάμε παρεούλα για τις επόμενες ώρες μαζί. Μέσα από το love1028.gr εννοείται μας παίρνετε μαζί όπου και αν θέλετε να πάτε στις διακοπές σας για φέτος και γενικότερα. Είναι το νέο μας site, το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι full ανανεωμένο και έχει μέσα τα πάντα.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα? Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές για κάθε γούστο, ακόμα και για vegan. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, ε? Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Olivia Dean και So Easy. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφάλαγης είναι μαζί σας και σήμερα να πούμε μια καλησπέρα στον Στέλιο που βρίσκεται στην κίνηση της πόλης. Ξέρουμε ότι η κίνηση είναι στον ΒΟΑΚ έτσι, αυτές τις μέρες και αυτούς τους μήνες και θα είναι και για καιρό ακόμα. Είναι μέρος του ΒΟΑΚ, οπότε αν βγαίνουμε στην Εθνική δεν είμαι σίγουρος αν θα πάμε γρήγορα κάπου, αλλά και ο παλιός δεν είναι βολικός ο δρόμος, οπότε εγώ πάντα επιλέγω την Εθνική. Αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ας το απολαύσουμε. Εμείς είμαστε εδώ παρεούλα, είτε είστε και στον Καρτερό, είτε είστε προς τον Άγιο Νικόλαο. Φαντάζομαι και σε άλλα μέρη του ΒΟΑΚ θα είναι κλειστά. Αν μας πιάνετε λοιπόν και ακούτε τις μουσικές μας, τότε σίγουρα θα περάσετε καλύτερα. Δύσκολες οι ώρες για τον ΒΟΑΚ και οι μέρες γενικότερα θα πω, αλλά όταν φτιαχτεί το έργο, θα ελπίσουμε όλοι μαζί ότι θα είναι κάτι μαγικό για το νησί μας. Πάμε για Αντώνη Ρέμο που τραγουδάει τώρα τα Σάββατα.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα ψάχνει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ένα απόγευμα Αυγούστου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να κάνουμε έτσι μια δροσερή στάση για αυτό το καλοκαιράκι στα Pet Shop Samolis. Στο κατάστημα της Λεωφόρου Παπαναστασίου στο νούμερο 129 θα βρείτε μια νέα παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samolis. Με αφρά το παγωτό όχι για εσάς αλλά για σκύλους και για γάτες. Χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και ιδανικό για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού που μπορείτε να το χαρίσετε και εσείς τους μικρούς σας φίλους για μια έτσι απολαυστική και υγιεινή λιχουδιά.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και επειδή το καλύτερο καλοκαίρι γράφεται πάντα με δυνατές μουσικές, βουτιές και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, μόλις 10 λεπτάκια έξω από την πόλη του Ηρακλείου, θα βρούμε το Cicada Escape Experience. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει και θάλασσα και πολύ καλή παρέα και μοναδικές γεύσεις και κοκτέιλς και σούσι και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απολαύστε το κι εσείς 10 λεπτάκια από το Ηράκλειο. Είναι ο ιδανικός προορισμός για κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά γενικότερα για κάθε μέρα του καλοκαιριού, εκεί που κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.

The Weeknd και Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εδώ είμαστε και σήμερα και λέμε διάφορα έτσι περίεργα νέα, τα οποία μας έρχονται από όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην Times Square, έβαλαν ένα τεράστιο λουκάνικο 20 μέτρων για να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 1776. Και να το hot dog, και λέει κάθε ώρα κάνει και διάφορα. Δεν μένει έτσι εστάσιμο. Κάθε μεσημέρι το γλυπτό ζωντανεύει, υψώνεται, εκτοξεύει κομφετή στον αέρα, προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα στους επισκέπτες, τους χιλιάδες ομολογουμένους επισκέπτες της Times Square, και χιούμορ και σύγχρονη Αμερική, και γενικότερα το ζουν το θέαμα στο μεγαλείο του. Τώρα, να βλέπεις το λουκάνικο να σηκώνεται, να πετάει κομφετή, όντως πολύ ιδιαίτερο μου κάνει. Έτσι γιορτάζουν στην Αμερική τα 250 χρόνια. Πάμε για Θοδωρή Φέρη και είπες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε στην παρέα μας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Translation complete.
5: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vasalu.com.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
9: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
8: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
9: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
8: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Αντώνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Δεύτερη ώρα εκπομπής παρέα με καφεδάκι στο χέρι. Εδώ από το Love Cafe μας θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Πες να βανδύ και σήμερα. Και τι θα γίνει αύριο, κανείς δεν ξέρει. Και τώρα, έτσι που άκουγα αυτό το τραγούδι, μου ήρθε ένα έτσι ριλ που έπεσε στα μάτια μου με έναν παππούλι 100 κάτι χρονών, 102, 103, δεν θυμάμαι, που έλεγε κάτι πολύ σοφό. Το οποίο, άμα κάποιος το αντιληφθεί, καταλαβαίνει ότι πρέπει να δει λίγο τη ζωή διαφορετικά. Λέει συγκεκριμένα ο άνθρωπος αυτός ότι το χθες είναι ιστορία, το αύριο δεν το ξέρει κανείς, το σήμερα είναι δώρο. Οπότε ας ζήσουμε το σήμερα. Και να κοιδές να βανδύ, το είπε και αυτή πριν χρόνια, δεν είναι στην ηλικία του παππούλι, όμως. Είναι σοφό άμα το σκεφτούμε. Οπότε και εσείς ζήστε σήμερα τεταρτίτσα. Κάντε ό,τι πραγματικά σας κάνει κέφι. Τα μαγαζιά τα περισσότερα είναι κλειστά, λίγος παραπάνω ελεύθερος χρόνος υπάρχει. Χορέψτε και ζήστε το

0: Αυτή είναι η Πεγκυζίνα και σου τορκίζομαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τώρα, παιδιά, πέρασε έξω από το Love Cafe, γιατί εδώ, να ξέρετε, είμαστε λίγο... Έχουμε το μάτι της θείας που είναι στο χωριό. Γιατί καθόμαστε μέσα στο στούντιο, βλέπουμε την Τζαμαρία μπροστά και βλέπουμε τον κόσμο που περνάει από τη Σαπουτιέ, πηγαίνει στο κέντρο, κάνει τις βόλτες, είναι τουρίστας. Εκτός το ότι έχω παρατηρήσει πάρα πολλούς μαύρους τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει φέτος, οι οποίοι έχουν αυτό το βραχιολάκι του All Inclusive, δεν ξέρω από ποιο μέρος του κόσμου έχουν έρθει. Πέρασε μια κυρία μαυρούλα πανέμορφη, η οποία είχε αυτά τα κουρλάκια, κάπως τα λένε τώρα, αλλά μου διαφεύγει το όνομα, το οποίο είναι πλεγμένα έτσι πολύ διεξοδικά. Και με το κουρλί το μαλλί της έφτανε πολύ χαμηλά, λίγο δηλαδή κάτω από τους γλουτούς θα πω. Το πάω πολύ κομψά, πρέπει να το παραδεχτείτε. Φανταστείτε να το λύσει αυτό το κουρλί πώς θα γίνει. Εζήλεψε και ο Χάρης που δεν έχει το πολύ το μαλλί. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς

0: Ακούμε ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ, και όλα αυτά στη Λεβίνο και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 1370. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 6956-64-1028 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
3: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και sunny buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κιμάς. Μόνο 8,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Καύσωνας θέλει έτσι και δροσερές λύσεις για εμάς και τα κατοικιδιά μας. Τα Πέτσα Μόλι, στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129, μας περιμένει πάντα μια νέα παγωτομηχανή, όχι για εμάς αλλά για τα κατοικιδιά μας, γιατί για αυτά φροντίζουν πάντα στα Πέτσα Μόλι. Αφράτο παγωτάκι ειδικά για σκύλους και για γάτες, φτιαγμένο με αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και είναι η πιο γευστική καλοκαιρινή επιβράβευση για τα δικά μας τετραποδάκια.
11: Ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Την Ιανούλα Βύση με το Αιγαίο της εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα Τετάρτη 5 του Αυγούστου και μια ξεχωριστή παράσταση για βιολοντσέλο, πιάνο και χορό είναι σχεδιασμένη για το Φεστιβάλ Κρήτη στο Κυπροθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9 και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά με είσοδο ελεύθερη, διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Και να πούμε ότι αύριο 5η και Παρασκευή 6 και 7 του Αυγούστου στο Κυπροθέατρο Νίκος Καζαντζάκης έρχεται η παράσταση Μια Άλλη Θήβα, η οποία περιοδεύει στην Κρήτη και σήμερα μάλιστα είναι στην Ιερά Πέτρα, έχει περάσει μια βόλτα από τα Χανιά και το Σάββατο πάει Ρέθυμνο. Δεν έχω λόγια για αυτή την παράσταση. Την είδα πέρυσι πάλι στο Καζαντζάκης. Δεν θα σας πω τίποτα. Θα σας πω ότι φεύγοντας θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, σκεπτόμενοι το τι μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου και όταν κάτι βλέπεις μπορεί να μην ξέρεις τι γίνεται από πίσω από αυτό. Οπότε καλύτερα να μην το κρίνεις. Είναι δύο τύποι, ο ένας είναι στη φυλακή, ο άλλος πάει να πάρει συνέντευξη από έναν φυλακόβιο. Κάπως οι ζωές μπλέκονται, κάπως το ζουν μεταξύ τους. Αλλά σίγουρα αφήνει ένα μήνυμα το μην κρίνεις για να μην κριθείς πολλές φορές ή μην κρίνεις γενικότερα. Και το τι μπορεί να συμβαίνει στην ιστορία του καθενός, πραγματικά μόνο εκείνος το ξέρει. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και επιστρέφουμε. Όλα τα λόγια.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η K Domestica by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί έπιπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η K Domestica by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
4: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ. Είναι τεταρτίτσα και εμείς μένουμε συντονισμένοι, εννοείται, εδώ με τη μουσική μας, με το καφεδάκι μας, με όλα μας τα όμορφα, γιατί μας αρέσει να περνάμε μαζί τις μέρες μας. Και αν τώρα είστε κι εσείς στο mood του γάμου, γιατί πολλοί γάμοι γίνονται, ο Αύγουστος είναι γεμάτος από δάφτους. Αν θέλετε να οργανώσετε έτσι μία βάφτιση, μία οποιαδήποτε γενικότερα κοινωνική εκδήλωση και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει και κομψότητα και ομορφιά και φιλοξενία και επαγγελματισμό, έρχεται το κτήμα Αθηναής Garden Hall, που είναι στις Μαλάδες και είναι ιδανική επιλογή. Και πολύ προσεγμένος χώρος και οι άνθρωποι ξέρουν ακριβώς τη δουλειά τους. Είναι σημαντικό γιατί εκείνη την ώρα θέλουμε απλά επαγγελματίες δίπλα μας που να έχουν φροντίσει για εμάς, για να μην τρέχουμε εμείς. Πόσες φορές βλέπουμε ζευγάρια που τρέχουν στους γάμους τους για να τακτοποιήσουν ελλείψεις που μπορεί να έχουν συμβεί. Εκεί οι άνθρωποι γνωρίζουν. Κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει έχει την υπογραφή του κτήματος Αθηναής Garden Hall. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 69 48 37 13 97.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
6: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά!
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Κάθε Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
8: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
9: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνει.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
9: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτιάτικη καλησπέρα για τρίτη φορά σήμερα. Εδώ στο Love Radio Crete's 102,8 είμαστε και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 7. Ο Χάρης Γορεφαλάκης είναι εδώ, 5 του Αυγούστου σήμερα. Μαζί μας και σήμερα το Casa Donato με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Εννοείται και η Domestika Bike της Τάκης για να φτιάξουμε τα έπιπλα που αγαπάμε. Και πέτσα μόλις για να δώσουμε στο σκυλάκι μας το πιο γλυκό παγωτό που μπορείτε να φανταστείτε εκεί στην Παπαναστασίου. Ζωντανά, στο κέντρο της πόλης, ένα love καφέ που πολύ πολύ αγαπάμε, εδώ στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας.

Αυτή είναι η Ολίβια Ντίν και Μάνε είναι είτε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφάλακης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να εφιστήσω λίγο την προσοχή σας. Γιατί καλοκαίρι είναι, διακοπές θα πάμε, θα φάμε λίγο παραπάνω. Μην την πατήσετε σαν την Πάρις Χίλτον που είδε μία κυριούλα η οποία κάπως ήταν, είχε πάρει τα κιλάκια της και είπε: «Ω, τι θαύμα αυτό!» Και πήγε και φίλησε την κυλίτσα της γιατί νόμιζε ότι ήταν έγκυος. Ακούστε τώρα να δείτε. Άβολο προφανώς. Η γυναίκα δεν ήταν έγκυος. Απλά ζει και μάλλον εκείνη το καλοκαίρι της και ήταν όλο δύσκολο. Αφήστε λοιπόν τους ανθρώπους να φάνε και μην πάτε να φυλάτε κυλίτσες. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Πάμε για τον Απόν.

Γιώργος Ζωνάκης και το Σαβράδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και επειδή μεθαύριο Παρασκευούλα είναι και επειδή μπορεί να θέλετε να κάνετε το δικό σας το κουμάντο, εμείς προτείνουμε το 360 Rooftop Bar. Είναι στο Αστόρια Καψής και είναι η πιο ωραία ταράτσα της πόλης. Ανεβαίνουμε στην ταράτσα και η θέα που θα δείτε από εκεί είναι μαγική. Εκτός ότι μπορείτε να πάτε καθημερινά με την πετσέτα σας και να απολαύσετε τον μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου Αστόρια, τις Παρασκευούλες όλα γίνονται διαφορετικά. Λίγο πιο summer. Γιατί κάθε Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ, την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ, τον Μάνο Κισανδράκη. Οπότε εννοείται, θα είμαστε κι εμείς εκεί για να το ζούμε παρεούλα. Δεν είναι ωραίο να κάνουμε λίγο προγραμματάκι για το που σου κου του Αυγούστου, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, να βρούμε τη σωστή την παρέα. Και αν τώρα σας κάνει και γέφυ και το Σάββατο και την Κυριακή, μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας με την πετσέτα και την ξαπλώστρα στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ το σοκ που έπαθα όταν αντιλήθηκα ότι αυτό το τραγούδι είναι το ίδιο του Δημήτρη Κόκοτα του 1994. Δηλαδή είναι σχεδόν συνομπήλικο με μένα. Εντάξει, είμαι λίγο μεγαλύτερος ομολογουμένος. Δεν το θυμόμουν, αλλά όταν το άκουσα από τον Δημήτρη Κόκοτα έπαθα σοκ, γιατί νομίζω κάπου πρέπει να υπάρχει καταγεγραμμένο στη μνήμη μου. Έβλεπα και ένα ρίλ που έλεγε τι πράγματα αφήναμε έτσι, αν ανοίγαμε το χρόνο ντούλαπο, τι πράγματα θα βρίσκαμε. Και να θα βρίσκαμε και το Game Boy, και να θα βρίσκαμε και τα ωραία τα παγωτά τα οποία ζούσαμε εκεί στα 90s που ήταν καταπληκτικά, όπως την καραμπόλα με το δωράκι, το θυμάστε εσείς αυτό. Και όλα αυτά, τις κονσόλες που παίζαμε, όχι το PlayStation το σημερινό φυσικά. Τα τότε, τα Super Nintendo, τα μεγάλα με το Mario και το Yoshi Island και το Mortal Kombat. Όλοι έτσι της ηλικίας μου νομίζω κουνάτε καταφατικά το κεφάλι.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 Αύγουστος. Εδώ και η ανακαίνιση εννοείται είναι κάτι που μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να μας αγχώνει όταν έχουμε δίπλα μας τους σωστούς ανθρώπους. Στην K Domestica by Tistax αναλαμβάνουν τη μελέτη, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της κουζίνας ή του χώρου ολόκληρου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Και φυσικά, η σχέση μαζί τους συνεχίζεται, ακόμα και μετά την τοποθέτηση με ολοκληρωμένη υποστήριξη After Sales. Δείτε περισσότερα και στα social media και η κάτω παύλα Domestica σε Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπούσεντε. Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και

0: Z3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχάρες και μπιφτέκια, με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις έσκαιρες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Εδώ και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που του αξίζει. Στο Pet Shop Σαμόλης μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Σαμόλης με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη τους καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι.
6: One more time. Summer in love.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Τετάρτης. Η Νίκη Βελαδάκη θα είναι εδώ για να σας κάνει παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η παρέα της πάντα είναι απολαυστικότατη. Η Τετάρτη αυτή εύχομαι να σας βρίσκει κάπου όμορφα με αγαπημένα πρόσωπα και εννοείται να απολαμβάνετε τις μουσικές μας. Και γιατί όχι ένα ωραίο κοκτέιλάκι εδώ έξω στο Love Cafe μας. Φιλιά πολλά! Αύριο Πέμπτη ξανά μαζί στις 4 αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάρη. Γεια χαρά!

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
13: Το Love Radio Κρήτης, 102,8, σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα και σήμερα. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 5 Αυγούστου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια 3 ολόκληρες ώρες. Η θερμοκρασία παραμένει αρκετά ψηλή. Εμείς έχουμε την καλύτερη διάθεση. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε λίγο να χορέψουμε, να ξεκινήσουμε σωστά.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ως εδώ. Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 15 Αυγούστου σήμερα. Και σαν σήμερα, πίσω στο 1930, γεννιέται ο Νίλ Άμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι. Πριν όμως φτάσουμε στα αστέρια, το 1926 ο μεγάλος μάγος Χάρι Χουντίνι έκανε το πιο τρελό του κόλπο. Κλείστηκε σε ένα αεροστεγές φέρετρο και βυθίστηκε στο νερό για μια μισή ώρα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ αντοχής. Την ίδια μέρα, το 1884, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έμπαινε ο θεμέλιος λίθος για το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, και πολλά ακόμα ωραία συνέβησαν πίσω στις 5 Αυγούστου χρόνια πριν. Εμείς όμως είμαστε εδώ, 5 Αυγούστου 2026, και δεν το πιστεύουμε, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Λοιπόν, θα περάσουμε όμορφα, θα πούμε τα δικά μας, θα ασκήσουμε την κριτική μας, αλλά κυρίως θα σκεφτούμε θετικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: αυτό ήταν το Creeping με Metro Booming και Weekend εδώ στη Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Και τώρα θα πάμε σε ένα ακόμα πάρτι. Γιατί πάρτι είναι ωραίες βραδιές, βασικά, να το πούμε πιο σωστά. Αν ψάχνετε λοιπόν το απόλυτο spot για να απογειώσετε τις Παρασκευές σας, για να περάσετε όμορφα, για να απολαύσετε, ελάτε εδώ στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, που σας υποδέχονται κάθε Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαύστε λοιπόν δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και η Σανδράκη. 8:30 συμβαίνουν όλα αυτά, 8:30 ξεκινούν όλα αυτά και κρατούν για ώρες. Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψή στην πλατεία Ελευθερίας 11 και ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Περνάτε πάντα τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Αντώνη Ρέμο και Νύχτες Μοναξιάς.

0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: Translation complete.
1: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran. Perfect. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πειράζω το μικρόφωνο μου συχνά, συγχωρέστε με και αυτά τα τσαχαλίσματα. Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10 και έρχεται το 10 Αυγούστου που θα είναι μια ιστορική μέρα με τρία σπάνια φαινόμενα ταυτόχρονα στον ουρανό. Τι θα μπορείτε τώρα να δείτε από την Ελλάδα, όσα πρέπει να γνωρίζετε για εκείνη την ημέρα, να είστε προετοιμασμένος, προετοιμασμένοι. Η 12η Αυγούστου λοιπόν αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αστρονομικές ημερομηνίες των τελευταίων ετών. Μέσα στο ίδιο 24ωρο συμπίπτουν τρία εντυπωσιακά γεγονότα, ολική έκλειψη ηλίου, η κορύφωση των Περσίδων και μια σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών, παρακαλώ. Για όλους εσάς που αγαπάτε όλα αυτά, αξίζει να το τσεκάρετε λίγο παραπάνω και να δείτε πώς μπορείτε να τα ανακαλύψετε. Φυσικά πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα δεν θα εμφανιστούν ακριβώς την ίδια στιγμή, ούτε θα είναι εξίσου ορατά από κάθε περιοχή του πλανήτη, προφανώς. Αλλά εντάξει, μπορείτε να ψάξετε και να δείτε τι μπορούμε να απολαύσουμε εμείς από εδώ από την Ελλάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με Δανάη. Κι άλλο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ωραία θα ήταν τώρα μια εκδρομή. Εμείς τις κάνουμε βέβαια νοερά αυτές τις εκδρομές εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε τώρα σε κάτι που έχω καιρό να σχολιάσω. Στον Αμαζόνιο θα πάμε, γιατί αποκαλύφθηκαν χωματουργικά έργα άγνωστου πολιτισμού 3 εκατομμυρίων ανθρώπων που αλλάζει την ιστορία. Νέα έρευνα λοιπόν που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature αποκαλύπτει ένα άγνωστο, πώς το είπα έτσι, έναν άγνωστο πολιτισμό που δημιούργησε τεράστια δίκτυα οικισμών στον Αμαζόνιο για δεκαετίες. Όπως γνωρίζουμε, ο Αμαζόνιος θεωρούνταν μία από τις τελευταίες πραγματικά παρθένες περιοχές της γης, όπου πριν από την αύξηση των Ευρωπαίων ζούσαν μόνο μικρές διάσπαρτες κοινότητες ηθαγενών. Μία νέα τώρα διεθνής επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, το ξαναλέω, έρχεται πλέον να ανατρέψει αυτή την εικόνα, αποκαλύπτοντας ότι κάτω από το πυκνό τροπικό δάσος κρύβονται τα ίχνη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα πολιτισμού, ο οποίος ενδέχεται να αριθμούσε έως και 3 εκατομμύρια κατοίκους. Έτσι, αυτές είναι οι προκλήσεις των ανακαλύψεων που μας κάνουν να λατρεύουμε αυτό το είδος. Δηλαδή, πραγματικά, το έχω ξαναπεί. Αν μάλλον είχα μυαλό, μπορεί να είχα γίνει, ή αν είχα ή αν δεν είχα, θα είχα γίνει αρχαιολόγος. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
2: Μίμη Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η Μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Είμαι ο Σιρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια για δύο ρίτσες ακόμα. Ξεκινάμε αυτή την ώρα της εκπομπής μας με Άννα Βύση και Σαντρέ.

Αυτό ήταν ο Νότης Φαγιανάκης με το τραγούδι Μετανιώνω. Εσείς ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σας έχω ξαναπεί ότι εγώ μεγάλωσα σε χωριό. Μεγάλωσα μέχρι τα 4. Και μεγάλωσα έτσι κι αλλιώς, γιατί ήμουν εκεί όλα τα καλοκαίρια, Χριστούγεννα, Πάσχα. Είμαι τυχερή γιατί μεγάλωσα με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου. Και ακόμα μεγαλώνω με τις γιαγιάδες μου τις υπέροχες. Φτουφτούνα με τις ματιάζω. Λοιπόν, θα σας μιλήσω λοιπόν για το αγαπημένο μου χωριό ή το χωριό Ευαγγελισμός και θα σας πάω σε ένα κριτικό γλέντι που γίνεται την 5η 6 Αυγούστου και θέλω πάρα πολύ να καλέσω όλους εσάς, εάν δεν έχετε γνωρίσει τον Ευαγγελισμό σαν χωριό, να πάτε έτσι κι αλλιώς άνευ γλέντιου, αλλά είναι μια καλή αφορμή το κριτικό γλέντι που γίνεται αύριο στον Ευαγγελισμό με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μου αν θέλετε στα social, να σας δώσω κάποιο σχετικό τηλέφωνο για κρατήσεις. Το χωριό είναι ο Ευαγγελισμός ή αλλιώς Μουχτάρο. Εγώ έτσι το γνωρίζω από μικρή, έτσι το λέω πάντα. Όταν με ρωτούν από πού είσαι, λέω: έχω καταγωγή από Μουχτάρο. Λοιπόν, ωραία πράγματα γίνονται γενικά σε όλα τα χωριά, αλλά το χωριουδάκι μου δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Πάμε τώρα σε David Guetta, παρέα με Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που είναι η αγάπη. Εδώ είναι η αγάπη, στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για το πράσινο χρυσάφι της διατροφής και όλα αυτά τα σημαντικά ωφέλη του. Εντάξει, δεν το λέω μόνο εγώ. Το φωνάζουν όλες οι μελέτες, όλες οι έρευνες συνεχώς. Ο λόγος για το αβοκάντο που το συναντάμε συνεχώς και στην Κρήτη πλέον, παντού, στις λαϊκές αγορές, στα σούπερ μάρκετ. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και πολλοί παραγωγοί κριτικοί, οι οποίοι μπορούμε να βρούμε και να έχουμε σταθερά από εκεί αυτή την υγιεινή τροφή. Είναι άκρος υγιεινή. Τα αβοκάντο φημίζονται όχι μόνο για την κρεμμόδιφή τους, αλλά και για το εξαιρετικό θρεπτικό τους προφίλ. Οπότε ψάξτε το λιγάκι παραπάνω. Είναι γεμάτα με λιπαρά που είναι υγιή για την καρδιά. Φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα. Ακόμα και τώρα το καλοκαίρι αξίζει τόσο πολύ να το αντικαθιστούμε με το λάδι ορισμένες φορές. Όταν λέω λάδι, δεν εννοώ να μην τρώμε. Το λάδι είναι υπέροχο. Το λάδι μας κάνει πολύ καλό. Αλλά όταν θέλουμε, ας πούμε, να χάσουμε λίπος, όταν θέλουμε να μειώσουμε σε θερμίδες, μπορούμε να το βάλουμε στη διατροφή μας σαν πιο θρεπτικό και να αντικαταστήσουμε κάπου το λάδι που χρησιμοποιούμε στη σαλάτα, για παράδειγμα. Να το βάλουμε το λάδι παραπάνω στο φαγητάκι μας. Και πάει λέγοντας. Πολλά τα θρεπτικά συστατικά του αβοκάντο μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας και να το βάλετε σταθερά στη διατροφή σας. Πάμε σε Μαρίνα Σπανού τώρα. Πονάει η αγάπη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να πατήσετε pause στην ένταση τη εβδομάδα και play στι πιο όμορφε καλοκαιρινέ στιγμέ. Σούσι με θέα τη θάλασσα. Signature cocktails που ξεχωρίζουν. Μοναδικό ηλιοβασίλεμα και βραδιέ που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicadas Escape Experience στον Καρτερό είναι ο ιδανικό προορισμό για το Σαββατοκύριακό σα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, τι. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ξέρετε ότι είστε εδώ για να περνάτε πολύ όμορφα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μπορούμε να λεγόμαστε ταξιδιώτες του Αυγούστου τώρα, αυτό το μήνα. Τουλάχιστον ιστορίες από όμορφες παρέες, από road trips είναι στο peak αυτή τη στιγμή. Ο Αύγουστος είναι ο απόλυτος μήνας που χτίζονται οι αναμνήσεις όμορφες και όχι μόνο. Εντάξει, μην τα παραλέμε. Υπάρχουν τόσοι μήνες που μπορούμε να χτίσουμε έτσι κι αλλιώς υπέροχες αναμνήσεις, κάθε μήνας είναι κάτι άλλο. Απλά τώρα εντάξει, βγαίνουν περισσότερες άδειες, έρχεται και η νοσταλγία γιατί αρχίζει να μετράει αντίστροφα το καλοκαίρι και κάπως έτσι το βιώνουμε πιο έντονα. Το κόνσεπτ τώρα εμένα, του δικού μου τέλειο Αύγουστο πάντα, ήταν να σχεδιάζω και να φτιάχνω, να γράφω CDs λοιπόν, για να τα παίρνω μαζί μου, γιατί εντάξει, τον Αύγουστο η αλήθεια είναι ότι είχα παραπάνω άδειες πάντα. Τραγούδια που γράφτηκαν για τον Αύγουστο, ή κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο, ή μιλούσαν για τον Αύγουστο, ελληνικά και ξένα, έτσι. Είχα ένα στάνταρ κόλλημα κάθε Αύγουστο. Πριν μπει, ξεκινούσα και έγραφα ξεχωριστά CD για το μήνα που θα είχα τις περισσότερες διαδρομές. Πόσο μου λείπουν αυτά τα CD, παιδιά, ειλικρινά το λέω. Γιατί να μην γυρίζαμε πίσω σε όλα αυτά. Γιατί να χαθεί το CD. Λοιπόν, πάμε σε Μελίνα Σλανίδη, το λάθος.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτης Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer.
4: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή έλεγα προηγουμένως για τραγούδια που γράφτηκαν για τον Αύγουστο, κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο, το κόλλημά μου να γράφω CDs εγώ, ειδικά τέλος Ιουλίου, για να τα έχω μαζί μου ξεχωριστά. Ήταν άλλα CD αυτά στο αμάξι μου για τον Αύγουστο. Θέλω να μου πείτε, εσείς έχετε έτσι κάποιο κόλλημα ή κάτι που να το έχετε συνδυάσει μουσικά με αυτό το μήνα? Δεν μιλάω τώρα για τον Αύγουστο του Παπάζογλου, κάτι, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσουμε στο όνομα Αύγουστο, ας πούμε, ή Αύγουστος σαν τραγούδι. Κάτι που να παραπέμπει σε κάτι που ζήσατε αυτό το μήνα και να το έχετε συνδυάσει με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον έχω συγκεκριμένα τραγούδια για αυτό το μήνα που τα είχα πολύ κολλημένα στο μυαλό μου. Εσείς? Ελάτε, μείνετε εδώ. Πάμε σε Ηλία Βρετό τώρα. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Επιστρέφω σε λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή ήταν η Σέρ με το Strong Enough εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Η αλήθεια είναι ότι λέμε για διακοπές, λέμε για άδειες, για άγια, για. Εγώ βέβαια αυτό το 15 Αύγουστο εδώ θα τη βγάλω. Οπότε υπάρχει αυτό το κόνσεπτ. Είναι και αυτοί που μένουν πίσω. Αλλά υπάρχει και η ρομαντική ματιά σε αυτό. Βέβαια, εγώ δεν ήμουν υπέρ να μείνω πίσω. Αλλά είπα αυτή τη στιγμή να το δω κάπως αλλιώς. Εντάξει, υπάρχει η απόλυτη ησυχία στους δρόμους, το μόνο σίγουρο. Μία ευκολία στο παρκάρισμα. Βέβαια, να μου πεις που θα πας. Εντάξει, τα στέκια που μένουν ανοιχτά για αυτούς που αγαπούν την πόλη είναι υπέρ αυτό το διάστημα. Γιατί εντάξει, πέρα από τους τουρίστες, οι περισσότεροι έχουμε φύγει. 15 Αύγουστο, δηλαδή, νομίζω έχει περάσει μια εξαετία που είχα κάνει 15 Αύγουστο ξανά εδώ. Τυχαία, δεν είχα βρει απλά κάπου να πάω. Και ναι, εντάξει, μπορώ να πω ότι ήταν έως και ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Crete 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί. Στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Κάθε Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Μάνο Σταντέξ με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μία ωρίτσα ακόμα για να τα πούμε, για να ταξιδέψουμε και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran, Eyes Closed, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαστε ακριβώς στα μεσά της εβδομάδας, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Και ενώ είμαστε στην αρχή του Αυγούστου, έχουμε τη συζήτηση μεταξύ μηνυμάτων. Γιατί μελαγχολούμε ενώ είναι ακόμα καλοκαίρι. Γιατί να νιώθουμε έτσι, μόλις μπαίνει ο Αύγουστος, μια γλυκόπικρη έτσι, αίσθηση. Ο Αύγουστος σηματοδοτεί το τέλος της ξεγνιασιάς για τους περισσότερους. Είναι ο μήνας των αποχαιρετισμών, της επιστροφής στην πόλη. Κάποιοι παίρνουν άδεια μόνο τον Αύγουστο. Οπότε κλαίνε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει αυτή η προετοιμασία για το δύσκολο Σεπτέμβριο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά, είτε με μια οικογένεια ξανά με τα παιδιά πίσω, στα σχολεία, στην καθημερινότητα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα αναλύουμε. Γιατί εντάξει, υπάρχουν τα August Blues, αλλά εμείς είμαστε στην αρχή του Αυγούστου. Οπότε όλοι εσείς που μου λέτε, και τι να κάνουμε, ο Αύγουστος δεν είναι πάντα χαρούμενος. Εντάξει, ας το δούμε λίγο αλλιώς. Μπορεί να είναι χαρούμενος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Υπάρχει το φαινόμενο Fear of Missing Out, έτσι, το FOMO. Τσεκάρετε το. Αλλά μπορούμε να το περιορίσουμε. Και υπάρχει και αυτός ο απολογισμός, ο ωραίος πάντα. Η αίσθηση ότι το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά εμείς μπορούμε να σχεδιάσουμε και άλλα πράγματα. Γιατί όχι. Και πάντα να το κάνουμε αυτό. Το όνειρο είναι όνειρο. Ο στόχος είναι στόχος. Και οι μέρες συνεχίζονται. Δεν σταματάνε με τον Αύγουστο. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη. Είπες, δυναμώστε.

0: θάλασσα.
1: Στη θάλασσα. Εμείς δεν είμαστε στη θάλασσα. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν έχει μπει ένα κουνούπι από την αρχή της εκπομπής. Με έχει πετσοκόψει. Και παλεύω εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ακούτε τα τσαχ τσαχ τι κάνω εδώ. Αλλά παλεύω να το σκοτώσω γιατί είναι εδώ. Είναι εδώ δίπλα μου. Θέλει μουσική. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά υποφέρω, παιδιά, συγχωρέστε με. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τα κουνούπια. Δεν το έχουμε σχολιάσει καθόλου φέτος. Πέρυσι είχα διάφορα μηνύματα, συζητήσεις. Φέτος ξέρω τι έχει γίνει. Δεν παραπονείται κανείς για τα κουνούπια. Μόνο εγώ την έχω πατήσει, μάλλον. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Φιλιά πολλά σε όλους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάπου στο δρόμο. Να προσέχετε. Πάμε να απολαύσουμε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, La Camisa Negra, και επιστρέφω.

0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η Γιάμα. Είναι υπέροχη. Μας παρουσιάζουν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Καλοκαίρι μου». Ένα ανεβαστικό ελληνικό τραγούδι που ξεχωρίζει στα φετινά, συγχωρέστε με, φεστιβάλ. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Εμείς το ακούσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Εγώ χορεύω εδώ. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια ακόμα εκδήλωση. Λίγο πριν την Μεσόγειο, ο Παναγιώτης Μάργαρης μιλάει για τη νέα του μουσική πρόταση. Η Μεσόγειος δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια μουσική διαδρομή που συνδέει λαού, ιστορίες και συναισθήματα μέσα από τη γλώσσα της μουσικής. Όλα αυτά μπορείτε να τα ζήσετε κι εσείς αύριο, 6 Αυγούστου, που θα είναι εδώ στο Ηράκλειο και παρουσιάζει αυτή την υπέροχη παράσταση. Είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Θα γίνει στην Πύλη Βιθλέμ. Εγώ τώρα όλα αυτά τα παρακολουθώ και τα ζηλεύω, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια με το μικρό μου σβούρο δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Οπότε τα μοιράζομαι με εσάς, γιατί πρέπει και αξίζει να τα παρακολουθείτε. Η παράσταση λοιπόν Μεσόγειος θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η στις 9.30 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ. Πηγαίνετε. Αξίζει πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε με Liz Wright και My Heart.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν φεύγω, εγώ δεν φεύγω. Ακόμα εδώ είμαι, στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας είχα σχολιάσει στο παρελθόν, στην αρχή μάλλον του καλοκαιριού, για τον υπερτουρισμό, για το sustainability, που μιλάμε συνεχώς, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε την ουσία του. Και για όλα αυτά που τα ζούμε και τώρα με τον υπερτουρισμό, αλλά δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί τις συνέπειες. Και γιατί να στοχεύουμε μόνο στον υπερτουρισμό. Πρέπει λίγο να δούμε το σωστό, τον καλό τουρισμό και όχι τον υπερτουρισμό. Γιατί όλο αυτό μόνο συνέπειες φέρνει. Δεν φέρνει καλά αποτελέσματα, δεν φέρνει θετικά αποτελέσματα. Σχολίαζα λοιπόν με μία φίλη ακροάτρια εχθές και δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα. Όλα αυτά που κάνουμε πολλές φορές και ανεβάζουμε, και τελικά λάθος μας που το ανεβάζουμε, γιατί μπορεί να μην βάλουμε τοποθεσία από μία κρυφή παραλία, ακόμα κρυφή, από μία κρυφή τοποθεσία κάπου σε ένα βουνό, σε ένα φαράγγι, ας πούμε, που δεν είναι τόσο γνωστό. Και τελικά γιατί να πρέπει να το μάθουν όλοι αυτό, γιατί να μην το. Να το ξέρουν λίγοι και καλοί, γιατί να μην μείνει και κάτι απείραχτο. Βέβαια, όταν το ανεβάσεις, αναγκαστικά σε κάποιους θα το πεις. Και αυτοί κάποιοι θα πάνε και θα το πούν και κάπου αλλού. Και μπορεί να το βάλουν και αυτοί. Οπότε δεν το γλιτώνεις. Κράτα και κάτι για σένα. Τα λέω τώρα εγώ να τα ακούω κι εγώ. Γιατί κι εγώ λέω, ωραία, κοίτα πόσο ωραία είναι αυτή η φωτογραφία, να μην τη μοιραστώ. Το καίω όμως το μέρος. Το καίω. Και γενικά όλα θα καούν σε λίγο. Δεν εννοώ με φωτιές. Θα καούν, θα τα μάθουν όλοι. Αυτό. Και θα τρέχουν όλοι και θα γίνει χαμός και εκεί. Πάμε σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile. Επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Στέφανος Κουρκουλής, στους 5 ανέμους, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, 3 ολόκληρες ώρες ήμασταν παρέα και θα είμαστε και αύριο παρέα μέχρι και τις 10, 7 με 10 κάθε μέρα. Αύριο 5η, 6 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού και πάλι εδώ. Εσείς να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, να απολαμβάνετε τις στιγμές έντονα, σαν να μην έχετε σκοπό να ζήσετε άλλες. Και το λέω, μπορεί να ακούγεται λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι, γιατί ξεχνάμε ότι μπορεί αυτή η στιγμή να μην γυρίσει ξανά, να είναι η πρώτη και η τελευταία. Και δεν εννοώ ότι δεν έχουμε δυνατότητα να ζήσουμε άλλες. Δεν τη ζούμε όμως όσο έντονα πρέπει, όσο έντονα οφείλουμε. Οι μέρες φεύγουν και πρέπει, οφείλουμε να περνάμε όμορφα. Εδώ και τώρα είναι η ζωή. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me...

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
11: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης ΩΕ.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Send us a message.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης, ο βραβευμένος

Ο σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Περίμενα να έρθω.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Το, Φα, Ε, και, Σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Με φέραν όλα σε σένα, καμένα ή...
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.